30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αβγέρη και Γλυκερία.

Πάρτι στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Συνεχίζουμε την εποπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββενο Κάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ινιόλυση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρα.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Εδώ είναι ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: Jimmy Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσά.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδο. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτετά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care, member of the American Dental Association.
2: Χωρίς ζάχαρη, χωρίς τίποτα άλλο.
0: Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάουλα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην εισμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ορεινή κοινότητα. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: Βλέπετε στο τέρμα μπροστά ευθεία είναι τα φώτα που βλέπετε κάτω, είναι η παραλία της Ψάφας και τα μαγαζιά, τα φώτα που υπάρχουν είναι από τα μαγαζιά που υπάρχουν εκεί.
0: This is WPSO 1500 in Upaltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemy Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Hondo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Hondo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Hondo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Hondo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Hondo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Hondo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Hondo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Hondo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Hondo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Hondo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Hondo's Foods σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Μιας και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Bienvenidos, guys. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδεντον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας, με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ινκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιόφωνο σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορινθοπουλαίους.

Ωραία, ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, σε μερικά έτσι κομμάτια ποτπουρί από διάφορα λαϊκά και νησιώτικα τραγούδια. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που πάντα έχει την εκλεκτότερη ελληνική μουσική για σας όπου και να είστε. Μπορείτε τώρα να συντονιστείτε στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are broadcasting in Greek. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα τραγούδι από την Χάρις Αλέξιου, Ελλάδα.

0: Συνεχίζουμε.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 φάκης καόλας, φρεσάρι και πολλά. Όλα γυρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine.

0: 0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Come on everybody.

0: στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care, member of the American Dental Association.
1: Θα σας δείξουμε λίγο με τον Στέφανο τον Αντωναβαρδά. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
3: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία. Στο Safety Harbor Resort in Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντερτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Hondo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Hondo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Hondo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Hondo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Hondo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έγινε εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Hondo's, θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Hondo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Hondo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Hondo's, ιδρυτής της Hondo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Hondo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Μα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Hondo's Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στην νέα...
0: Ο κύριος Διονυσίου μας τραγουδάει το επόμενο τραγούδι «Δεν με αγαπάς».

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Τέλειος διαφορετική.
2: Και από τους ανθρώπους που είχαν ζήσει...

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα συνεχίζουμε με χρυσές επιτυχίες από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Αγγελών. Στέλιος Καζατζίδης, ασπάν στην ευχή τα παλιά.

0: 2021 να μην σβήνει φωτιά. Οι τεράστιες
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
2: Oh, Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
3: Ένα χορεύει ο στρογγυλός.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ένα όμορφο τραγούδι από τον Στέλιο Καζατζίδη. Ανεμόνα. Ακούτε τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

0: WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rock Beach.
1: Συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας. Ένα τραγούδι από τον Πασκάλ Τερζή. Δεν με κατάλαβες.

0: στο μανιφέστο.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Η Χριστίνα Αντρέου τώρα μας τραγουδά μαζί με τον Αντώνη Βαρδί, Αχάριστη.

έρχεται στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και το Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Hastings of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας σελίδα wpso@wpso.com. Επίσης, ειδοποιήστε και τους λοιπούς φίλους και γνωστούς σας που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου να μας επισκεφτούν και να μας ακούσουν ζωντανά στην ηλεκτρονική μας σελίδα στο www.wpso.com. Γρηγόρης Μυθικότσης, η Κύρα. Μια παλιά του επιτυχία από το 1963. Ακούτε χρυσές επιτυχίες από τον δικό σας κρίσο ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Αγγελών. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς φτερά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, East Clear. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

0: Fontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Fontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εστιματίας είναι το επόμενο τραγούδι από τον Τάσο, από τον Τάσο Μπουγά.
1: For crazy, estimatias.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Για όλους τους ενυπεμένους όλο λέτε θα γυρίσετε, αλλά τίποτα, εκεί κολλήσατε.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Καναρά και τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Άστινα λέει σε super, super, super mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και μέσω του ίντερνετ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.wpso.com. Μην ξεχνάτε το σερβερ της Βραζιλίας δουλεύει κανονικά τώρα.

Ερχόμαστε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Φρύλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Αυτό είναι για αυτούς που έχουν καβούρ.

ερωτιάρες με τις καρδιές τις ερωτιάρες. That's all together.

καλύτερη σπεσιάλ της Ουζμπεκιστάν. Με πολύ love story για καρδιές που πολύ αγαπήθηκαν και στην πρώτη ψυχάλα διαλύθηκαν. Δώσ' μου μια φωτογραφία σου. Πορτρέτο να την κάνω.

Ακούτε φωνή των Ελλήνων και την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Σφουγγαράδες, γεια σας. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η ζωή να έχει.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ζεμπέκι κοντάν για την παρέα έξω δεξιά. Έλα Γιώργο, ρίξε τις τροφές σου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Γιάννης Πάριος, ο μηχανικός.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια όλη της Ελλάδας.

Γιώργος Κονιτόπουλος. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Paclitzi and WXYB 5020 in India Rockwaves.

φτάνει να σε έχω αγκαλιά. Έλα στον παππού, έλα στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα και

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζεβέσεις.

δικαιολογίες και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 707-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Κώστας Καρουσάκης, τα πλατανόφυλλα.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι, με νησιώτικα τραγούδια.

Τα μυστικά μου δεν μπορώ να τα κρατήσω, κρυμμένα μέσα στις καρδιάς μου το βύθο. Θέλω τρέλα, πολύ τρέλα, να σ' αγαπήσω και στην αγάπη σου να ζω.

σε σένα όλη την αλήθεια μου θα δώσω κι όλο το είναι μου να το έχει συντρόφια. Με την αγάπη σου τον κόσμο θα σηκώσω για να μην έχει η ματιά.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362.

This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα νησιώτικα τραγούδια. Γλυκερία, μέσα του Αιγαίου τα νησιά.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον.

0: Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Ελληνική οργανική μουσική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

δέχτηκα τα λάθη κι όλα σου τα κρίματα. Σ' έκανα να ξεχάσεις τα στραβοπατήματα. Άκουσα τους όρκους και τις υποσχέσεις σου, πως μαζί μου θα σου.

με το παρελθόν σου και πως μόνη θα τα βρεις με τον εαυτό σου. Άκουσα τους όρκους πως θα σε κοντά μου η αγαπημένη μου.

και τα παρακάλια που μοιάζαν μυρολόγια. Έκανα τα πάντα να μη σε πληγώσω, ακόμα την ψυχή

3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγινών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwaves. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

0: Ψήθυρη καρδιά, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Βουναγιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτινιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

τον πρώτο ρόλο κάποτε και στα όνειρά μου. Πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα.

διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs.
1: Πέτρος Αναγνωστάκης. Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, Τρίφερα.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Radio Rene 4. Ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των νέων. This is WPSO 1500 in Upokriti and WXYB 5020 in India Rockwich. Συνεχίσουμε με το τραγούδι «Ξύπνα, αγάπη μου». Jenny Vanu.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγανές. Μουσική Μίμης Πλέσσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Η ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτη.

Πρωτόμουρα, αγάπη μου που να σε. Ήρθε και μου με πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος.

και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο, κι όπως με κοίταγε

0: Hondo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Hondo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Hondo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Hondo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Hondo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Hondo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Hondo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Hondo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Hondo's, ιδρυτής της Hondo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Hondo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Hondo's Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης Βασίλης Τσάνης. Η άμαξαν μες στην πρόθυμα.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

Ήτανε ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ονείρων.

Συνεχίζω με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης. Στη συνέχεια, που πας χωρίς αγάπη.

0: ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
1: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Yes, sis. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

πλάτη στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαδίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Hastings of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas in Greer. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι Μπουζουκάκι.

0: ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.
1: Η Φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

συνεχίζουμε τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τα πέρα».

Πολύ πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Λονδίνων. This is WPSO 1500 New Poplitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνήτων Ελληνών.
1: Δελφίνι, Δελφινάκι μου. Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: αγαπώ.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρω, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.
1: Νότης Φακιανάκης, φως μου.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Μιλάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: This is WPSO 1500 in New Pakritzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια. Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς» με

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στην νέα πιτσά.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
2: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αθήνας. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω με στην...
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Βίκυ Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για το δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε.

0: FM. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

Ακούσατε τον Robert Julian. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει το YouTube. Όλα αυτά τα πράγματα που βάζουν νέες μορφές και στις...

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Κάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίορ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρία. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το state της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, στο Κρήγορ.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
0: Condos Roofing.
1: Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα.
1: This is WPSO 1500 in New Paglici and WXYB 5020 in India Rockwings.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Μένεται για τέταρτη ημέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική. Αναζωπήρωση του μετόπου στο Κανδύλι. Μηνύματα από το 112 στους κατοίκους. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Δύο συλλήψεις για τη φωτιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και έφτασε στην Αττική. Έρευνες για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς. Στο μικροσκόπιο τα ευρήματα από τον τόπο της τραγωδίας, το βιντεοληπτικό υλικό και οι μαρτυρικές καταθέσεις. Άμεσα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες. Στο 100% η επιχορήγηση για πρώτη και δεύτερη κατοικία, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Drone πέφτει σε παραλία στη Ρωσία, γεμάτη κόσμο, νεκροί και τραυματίες. Κρίσιμες παραμένουν, κυρίες και κύριοι, οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμη μια ημέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι το νότιο-ανατολικό, το μοναδικό ενιαίο προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Η εξασθένιση των ανέμων έχει επιτρέψει τις ρήψεις νερού από αέρος, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Ελένη Μπουγάβα, Βαγγέλης Μητρούσιας και Χαρά Γιαννοπούλου για την εικόνα όπως διαμορφώνεται αυτή την ώρα. Ελένη, από σένα ξεκινάμε. Είσαι στο Κανδύλι. Έχουμε αναζωπήρωση. Βλέπουμε πίσω σου τις φλόγες.
1: Εδώ και λίγα λεπτά βρισκόμαστε στον οικισμό Κανδύλι, όπως είπες, Χρύσα, και βλέπετε τώρα, όπως σας δείχνω ανέστηση ο Μουτάφης, η φωτιά έχει φτάσει μέχρι περιμετρικά των σπιτιών. Πριν από λίγα λεπτά διανύσαμε μία απόσταση περίπου 100 μέτρων, στην οποία βρίσκονται ένα μετά το άλλο γύρω στα 20 σπίτια. Δεν έχει απειληθεί άμεσα κάποιο σπίτι, γιατί είναι συντονισμένες οι ενέργειες. Αμέσως έφτασαν εδώ μεγάλη δύναμη από άντρες της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο. Βλέπετε, είναι ακριβώς εδώ που είμαστε τώρα. Είναι πιο πυκνή η βλάστηση, λίγα μέτρα πιο πάνω. Δεν ήταν τόσο πυκνή. Υπήρξε μια άμεση κατάσβεση του σημείου της περιοχής. Έτσι κατεβαίνει με τη φορά των ανέμων και την κατεύθυνση των ανέμων όλο και πιο κάτω η φωτιά. Και βλέπετε τώρα στα πλάνα του Ανέστη του Μουτάφη ότι εκεί ακριβώς υπάρχει μια μικρή χαράδρα. Νοητά λειτουργεί σαν μια αντιπυρική ζώνη. Και έτσι και με τον αέρα που κατευθύνει προς την πλαγιά, την πυρκαγιά, δεν κινδυνεύουν τα σπίτια. Εδώ είναι κάποιοι από τους ιδιοκτήτες που ήθελαν να δουν τις ενέργειες και με την αγωνία βέβαια τι θα γίνει με τις κατοικίες τους. Και σας δείχνουμε τώρα, θα γυρίσει ο Ανέστης όσο γίνεται από το σημείο που είναι η πυρκαγιά. Να σας δείξουμε περίπου στο ένα χιλιόμετρο πιο κάτω και λιγότερο, Χρύσα, βρίσκεται το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Βλέπετε ότι τα οχήματα της πυροσβεστικής, επίσης και η αστυνομία, μεγάλη δύναμη της αστυνομίας εδώ, μετακινούνται όλο και πιο κάτω, τάχιστα, όπως πάει με τη δύναμη των ανέμων η πυρκαγιά. Δεν υπάρχει, το ευτυχές είναι ότι στο σημείο εδώ μπορεί να είναι πυκνότερη βλάστηση, αλλά είναι γενικά σε καλύτερη κατάσταση η περιοχή από θέμα βλάστησης και δέντρων, ψηλών δέντρων, από ό,τι σε άλλα σημεία. Έτσι λοιπόν έχουν καταφέρει, έχουν μπει, ελέγχεται το σημείο απόλυτα, από όσο είμαστε σε θέση να δούμε, και αριστερά βλέπετε το βουνό που έχει φωτιά, έχει τελειώσει το έργο της, έχει περάσει από όλα τα σημεία που όσο μπορούμε να δούμε στην έκταση απέναντί μας, και το μόνο που απέναντι υπάρχει πλέον και βλέπετε να είναι πράσινο, ένα δείγμα πρασίνου που έχει απομείνει στην περιοχή, είναι κάποια δέντρα στις αυλές των σπιτιών μέχρι τις οποίες έφτασε.
0: Είναι μια κατάσταση, Ελένη, η οποία απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση. Οι δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες φυσικά σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς, αλλά ακόμη και οι μικρές αναζωπηρώσεις μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε αυτή την ώρα.
1: Είναι το μέτωπο που κατεβαίνει αυτό. Δεν πρόκειται για αναζωπήρωση, πρόκειται για ένα μέτωπο που συνεχίζει να δουλεύει από το βουνό, από την απέναντι πλευρά τώρα του πλαγιά του βουνού. Συνεχίζει να δουλεύει όπου βρίσκει βλάστηση και έχει φτάσει μέχρι εδώ. Ουσιαστικά
0: είναι επομένως η φωτιά.
1: Το τελευταίο σπίτι.
0: Το μέτωπο το οποίο εξακολουθεί να παρουσιάζει ένταση.
1: Ναι, δεν σε άκουσα πολύ καλά τι είπες. Πάντως εδώ που είμαστε είναι το τελευταίο σπίτι από αυτά που υπήρξε μια άμεση κινητοποίηση για να μην διακινδυνεύσουν λίγα λεπτά νωρίτερα. Και ακριβώς από κάτω βλέπετε να συνεχίζει η βλάστηση χωρίς να υπάρχει κατοικημένη, χωρίς να είναι κατοικημένη η περιοχή. Εμείς με τον Ανέστη θα συνεχίσουμε να σας δίνουμε πλάνα, να αντιμετωπίζουμε και κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τη σύνδεσή μας. Είναι λίγο δύσκολο, κόβεται το σήμα για να πάμε και σε άλλα
0: Ναι, ναι, θα σε αποδεσμεύσουμε, Ελένη.
1: Να σας δείξουμε.
0: Ναι, ναι, με την εικόνα που μας δίνετε, βλέπουμε εμείς.
1: Πόσο γρήγορα.
0: Και τις επίγειες δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν.
1: Και πηγαίνουν ακριβώς στο επόμενο. Δηλαδή, η εγρήγορση είναι δεδομένη, έτσι. Δεν φυσικάζει κανείς. Εξάλλου, όλοι γνωρίζουμε ότι η ένταση των ανέμων μπορεί να έχει κοπάσει σε σχέση με τα προηγούμενα 24 ώρα, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει πως είναι πια τόσο καλά από θέμα ανέμων η διαχείριση της πυρόσβεσης που απαιτεί και πάλι το αναφέρω εγρήγορση και όχι εφησυχασμό.
0: Μάλιστα, είναι μεγάλη κινητοποίηση.
1: Η κινητοποίηση ήταν τόσο γρήγορη.
0: Ακριβώς στο σημείο βλέπαμε και τις φλόγες οι οποίες υψώνονται αρκετά μέτρα ψηλά στα δέντρα. Σε αποδεσμεύουμε, Ελένη, να μπορέσεις να μετακινηθείς, να μας δώσεις από άλλο σημείο την εικόνα σου. Βαγγέλη, να έρθουμε σε σένα να μας δώσεις και εσύ την κατάσταση πώς διαμορφώνεται εκεί στο σημείο στο οποίο βρίσκεσαι στην Αγία Σκέπη.
2: Είμαι από την πίσω πλευρά, από εκεί που βρίσκεται η Ελένη, και όπως είπε η Ελένη, από την πλαγιά, όπως κατεβαίνει από το βουνό και κατεβαίνει προς τα κάτω αυτή η φωτιά που περιγράφαμε και λίγο νωρίτερα μέσα από μια χαράδρα, και τώρα βλέπετε ότι έχει περάσει από την άλλη πλευρά του βουνού που γίνεται ορατή από τη Μονή Παραχράντου, το Λιακωτό και την Βινέζα. Υπάρχουν εστίες που κατεβαίνει προς τα κάτω, οι άνεμοι την κατεβάζουν, αυτό είναι το ανησυχητικό, και ακριβώς λίγο πιο δίπλα υπάρχει και ένα άλλο πάνι μέσα σε ένα ρέμα. Στην τοποθεσία Μπουτσικό λέγεται όλη αυτή η περιοχή. Εκεί λοιπόν υπάρχει κι άλλη εστία που συνεχίζει και λίγο νωρίτερα ακούσαμε και μία έκρηξη. Δεν γνωρίζουμε τι ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη, αλλά στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα ακούστηκε αυτή η έκρηξη. Αυτά είναι τα δύο ενεργά μέτωπα στο σημείο. Και τώρα, όπως θα μας δώσει τη δυνατότητα ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Χαρισούλης, θα δείτε ακριβώς απέναντί μου το άλλο το μέτωπο που είναι μεγαλύτερο και θα δείτε ότι υπάρχουν πυκνή καπνή. Είναι ακριβώς στο βάθος όπως πάμε για το Λιακωτό και την Βινέζα τα δύο χωριά. Εκεί λοιπόν στην άκρη του βουνού υπήρχε και υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο, έχει να κάνει με την ένταση των ανέμων. Εκεί πέφτει και το βάρος των αναέριων μέσων. Τρία καναντέρ προσπαθούν εδώ και αρκετή ώρα να σβήσουν τη συγκεκριμένη φωτιά. Ρίχνουν, κάνουν ρήψεις, κάνουν έναν εφοδιασμό και επιστρέφουν πάλι. Αυτό χρειάζεται περίπου 10 λεπτά με ένα τέταρτο να γίνει ο εφοδιασμός και να γίνουν οι ρήψεις και προσπαθούν τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο να την θέσουν υπό έλεγχο. Θα πρέπει να πούμε ότι μπροστά της η φωτιά, αν συνεχίσει με αυτή τη φόρα που έχει, θα συναντήσει και κτηριακές εγκαταστάσεις και εργοστάσια είναι ακριβώς απέναντί μας και κάποιες κτηριοτροφικές μονάδες και κάποιοι άλλοι οικισμοί που είναι διάσπαρτοι μέσα στα ελαιοπερίβολα. Αλλά μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι δύσκολα έτσι όπως εξελίσσεται η φωτιά. Αν καταφέρουμε όμως και τη σβήσουν, αυτό θα είναι το καλύτερο που θα
0: συμβεί. Η ευχή όλων είναι αυτό.
2: Δύσκολη κατάσταση.
0: Γιατί είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση και λόγω του αναγλύφου της περιοχής.
2: Ναι, είναι η άνεμη περισσότερο χρήση που είναι σύμμαχοι της φωτιάς και είναι εχθροί θα λέγα όλων αυτών των ανθρώπων που παίρνουν μέρος σε αυτή την κατάσβεση αυτής της φωτιάς, αυτών των ενεργών μετώπων που υπάρχουν εδώ στην περιοχή.
0: Mm-hmm. Χαρά, παρά την σχετική εκτόνωση που παρουσίασε το πρωί το βόρειο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς, Άγιος Νεκτάριος, Κρύο Πηγάδι, διατηρείται η αγωνία λόγω του μετώπου που έρχεται από τον Κυθερώνα.
3: Στις 12 Χρύσα υπήρξε η αναζωπήρωση που ανησύχησε την πυροσβεστική και γι' αυτό το νέο σημείο, το νέο μέτωπο το οποίο έπρεπε να επιχειρήσει και συνεχίζει μέχρι και αυτήν την ώρα από αέρος μόνο δυστυχώς, διότι η φωτιά έρχεται από τις χαράδρες της πίσω πλευράς. Πλέον βέβαια έχει περάσει την κορυφογραμμή και κατεβαίνει στην πλαγιά όπως βλέπετε. Τα ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις αλλεπάλληλες, 4 Έριξον, πριν πέρασαν και 2 Πετζετέλ. Η μία ρήψη μετά την άλλη, υπάρχει και αέρας από τις 12 και μετά. Αυτή τη στιγμή είναι σύμμαχος ο άνεμος γιατί σπρώχνει τη φωτιά προς τα αριστερά και το λέω αυτό γιατί στα δεξιά, όπως θα δείτε στην εικόνα που θα ανοίξει σιγά σιγά, υπάρχει ο οικισμός του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος κινδύνευσε. Οι φλόγες έφτασαν στην είσοδο του χωριού και θα δείτε τα καμένα σε ποιο σημείο βρίσκονται, σε πόσο μικρή απόσταση από τα πρώτα κτίσματα και από την εκκλησία του του χωριού. Η φωτιά ωστόσο έσβησε, περιορίστηκε. Υπάρχει ανησυχία λοιπόν, γιατί μιλάμε για σημείο που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης πυροσβέστη επίγειας δύναμης. Οι προσπάθειες γίνονται από αέρος, είναι συνεχείς. Ο στόχος είναι να μειωθεί η ένταση του μετόπου από τις εναέριες δυνάμεις και να ενωθεί σιγά σιγά με το ήδη καμένο και να σταματήσει και η πυρκαγιά. Υπάρχει όμως κίνδυνος σοβαρός, γιατί ψηλότερα από τα καμένα υπάρχει μια μεγάλη έκταση με έλατα και πεύκα, ένα πυκνό δάσος το οποίο είναι παρθένο, είναι άκαυτο και δεν θα πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο. Πρέπει να σταματήσει η φωτιά σε αυτό το σημείο. Υπάρχει όμως δρόμο, ζώνη που έχει ανοιχτεί και υπήρχε, δεν δημιουργήθηκε αυτές τις 4 ημέρες. Σε εκείνο το σημείο υπάρχουν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δηλαδή αρκετά οχήματα, έχει γίνει εγκατάσταση, έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε όταν φτάσει η φωτιά, που μάλλον θα φτάσει σε αυτό το σημείο, θα κάψει δηλαδή ακόμα κάποια στρέμματα, να μείνει εκεί και να μην επεκταθεί. Ο παράγοντας άνεμος είναι καθοριστικός για να πετύχει αυτό το σχέδιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς όπως σας είπα αυτή τη στιγμή, αυτό το δευτερόλεπτο υπάρχει άπνοια, πριν από λίγο ο αέρας έσπρωχνε τη φωτιά προς τα αριστερά, αλλά στις 12 και μέχρι τις 2 ο άνεμος ήταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στο σημείο που βρισκόμαστε καλύφθηκε ο ήλιος προς στιγμήν, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο σύννεφο καπνού, μαύρο, κίτρινο. Ήταν πολύ δυνατό το μέτωπο, το οποίο ερχόταν και από τη Χαράδερα της πίσω πλευράς του Κυθερώνα και όχι μόνο από τις φλόγες της πυρκαγιάς που βλέπουμε εμείς μπροστά μας. Ωστόσο, είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο αυτό που βλέπετε. Μπορεί να μην φαίνεται και να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά σε αυτό το σημείο υπάρχει πολύ δυνατή πυρκαγιά. Ένα ελικόπτερο επιχειρεί αυτήν την ώρα. Είναι ένα από τα 4, όπως σας είπα, που συνολικά κάνουν αλλεπάλληλες στοχευμένες ρήψεις και μέχρι και νωρίτερα επιχειρούσαν και σε άλλα σημεία μπροστά από τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, έτσι ώστε να μην επεκταθεί ενδεχομένως από κάποια κάφτρα η πυρκαγιά. Εδώ στην Αγία Παρασκευή, σε σημεία που σημειώθηκε έτσι μια απόπειρα, να το πω εντός εισαγωγικών, να ξαναδημιουργηθεί νέα αιστεία πυρκαγιάς, δεν έγινε αυτό, γιατί υπήρχαν ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Η Αγία Παρασκευή μετράει ένα σπίτι καμένο. Είναι 4 οικισμοί οι οποίοι έχουν εκενωθεί από την Παρασκευή. Στα δεξιά μας και στη διασταύρωση που τα περιπολικά της αστυνομίας κόβουν την κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόσβαση για αυτούς τους προορισμούς και για το Πορτογερμενό, υπάρχουν πάρα πολλοί κάτοικοι, δεκάδες κάτοικοι με τα οχήματά τους, που επιμένουν να κατευθυνθούν προς τις περιοχές τους. Άλλοι θέλουν να δουν τα πρόβατά τους, σε τι κατάσταση βρίσκεται το μαντρί τους, αν είναι ζωντανά, να τα ποτίσουν, να τα ταΐσουν. Άλλοι θέλουν να πάνε να δουν αν υπάρχει το σπίτι τους, ενώ κάποιοι μας είπαν ότι το σπίτι τους έχει καεί στο Πορτογερμενό και στην περιοχή Καντήλη. Αυτή είναι η εικόνα από το σημείο. Έχω χάσει την επιστροφή μου, Χρύσα.
4: Εμείς μπορέσαμε να διακρίνουμε και τις φλόγες. Χαρά προφανώς ήταν τέτοιο το μένος της φωτιάς που πήγαιναν από τη μία εστία στην άλλη, από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην περιοχή. Αυτή που συνεχίζει και καίει. Να ευχαριστήσουμε πολύ όλους τους συναδέλφους. Υπεράνθρωπες ήταν και τη νύχτα που μας πέρασε οι προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων στη Δυτική Αττική.
5: Μάχη με τις φλόγες έδωσαν για ακόμη μία νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική. Οι επίγειες δυνάμεις κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της, ανοίγοντας με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες.
6: Πίσω μου είναι ένα μέτωπο το οποίο καίει αυτή την στιγμή. Θα δείτε και τον Άγιο Νεκτάριο στο βάθος, στην άκρη ουσιαστικά αυτής της φωτιάς, όλο τον οικισμό πώς έχει φτάσει.
7: Έχετε φύγει από το σπίτι σας και μάλιστα στο αυτοκίνητο 4 μέρες. 4-3. Αυτοκίνητο αυτό.
5: Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, μέσω του 112, οι κάτοικοι οι οποίοι βρίσκονταν στις περιοχές Κέρπη, Κανδύλη και Μπότσικα ενημερώθηκαν να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο.
8: Τώρα, ως δάστανο, παρακολουθούμε. Βλέπουμε ότι ελάχιστα μέτρα έχει περάσει η φωτιά από την πλευρά τη δική μας, αλλά ελάχιστα μέτρα φαίνεται να διατηρείται εκεί πάνω με τον ίδιο ρυθμό που τη βλέπαμε πριν.
5: Όλη τη νύχτα επιχειρούσαν περισσότεροι από 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 ομάδες δασοκομμάτων, εθελοντές, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα.
9: Λίγο μετά τις 7 το πρωί και τα εναέρια μέσα κάνουν ρήξεις νερού προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς στα γύρω σπίτια.
10: Δεν υπάρχει απολύτως κανένας εφησυχασμός. Αντιθέτως, οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν ισχυρότατες στο πεδίο. Εμείς απλώς ζητούμε τη συνεργασία των συμπολιτών μας, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία έναρξη, καμία εκδήλωση θερμών εργασιών, καμία καύση στην Ήπεθρο, τούτε στις δύσκολες ημέρες.
11: Μερικοί εθελοντές ήρθαν, βοηθήσανε την ώρα που έπιασε πάρα πολύ φωτιά. Μετά μείναμε μόνοι μας όλο το βράδυ, την είχαμε υπό έλεγχο σονάνε. Την καταφέραμε.
5: Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα δευκαλείων. Παράλληλα, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ παραμένουν στη διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος.
12: Είμαστε ακόμα στην περιοχή του Κανδυλίου των Μεγάρων, στο ύψος της Νέας Περάμου. Η φωτιά φαίνεται να είναι σχετικά μακριά, ωστόσο από ό,τι μας λένε και οι αστυνομικοί αλλά και οι πυροσβέστες εδώ στην περιοχή, κατεβαίνει πολύ γρήγορα την ορεινή αυτή περιοχή.
13: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε ρίχνω νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι, είναι και τα δέντρα.
5: Λίγο μετά τις 9 το πρωί το κύριο μέτωπο ήταν στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων. Καλύτερη ήταν η εικόνα κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, καθώς και στην Ψάθα.
4: Εκ νέου σύνδεση με τη θέση Κανδύλη πάμε στην Ελένη Μπουγά. Ελένη, από ποιο σημείο μας δίνεται τώρα η εικόνα?
1: Πάλι λίγα μέτρα πιο κάτω από το σημείο, Χρύσα, που σας δίναμε. Συγγνώμη που βλέπετε, μας βλέπετε να μετακινούμαστε διαρκώς. Η φωτιά, κοιτάξτε μέσα σε πόσο σύντομο χρόνο από την προηγούμενη σύνδεσή μας, έχει κατέβει τουλάχιστον 500 μέτρα πιο κάτω. Δείτε πόσο γρήγορα γλύφει την πλαγιά και έχει περάσει τώρα σε ένα σημείο που υπάρχουν ξερόχορτα. Αυτό είναι το τέλειο προσάναμα για μια φωτιά των διαστάσεων της συγκεκριμένης. Δείτε όμως αριστερά ότι από πάνω και να περάσει φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό, έχει ουσιαστικά από εδώ νωρίτερα καεί το μέτωπο αυτό αριστερά μας. Mm-hmm. Δεξιά μας, όπως περπατάμε και σας δίνει εικόνα Ανέση Μουτάφης, όλα τα δέντρα, φάμνη, ό,τι βρίσκεται από αυτή την πλευρά. Και εγώ δεν υπάρχουν, ακούμε διαρκώς κάποιες εκρήξεις, πρέπει να σας πω. Εδώ είναι και η...
4: Χωρίς να γνωρίζετε, Ελένη, από πού ακούγονται οι εκρήξεις αυτές?
1: Όχι, Χρύσα.
4: Τις νέες θερμικές ζεστίες που καίνε εκεί.
1: Mm-hmm. Το θερμικό φορτίο δεν χρειάζεται να το περιγράψω. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να σταθεί στο σημείο.
4: Είναι τεράστιο, το καταλαβαίνουμε λόγω της φωτιάς που καίει, η Ελένη.
1: Κοιτάξτε πώς πιάνουν τα πόρτα. Το ιδανικό προσάναμα μια φωτιά είναι αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, ναι, σε δευτερόλεπτα και φαίνεται ότι εξαπλώνεται και πολύ γρήγορα.
1: Πόσο γρήγορα.
4: Λόγω της έντασης
1: πόσο
4: του ανέμου.
1: Γρήγορα, μα δείτε.
14: Εδώ είναι δίπλα μου, ακριβώς δίπλα.
1: Και ο Ανέστης σας δίνει τα πλάνα. Έχουμε και το ζήτημα να εξασφαλίσουμε τη σωστή εικόνα, διότι κόβεται το σήμα διαρκώς. Δείτε τώρα πόσο είμαστε εδώ και η φωτιά πηδάει 10-15 μέτρα μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο.
4: Ναι, σχηματίζεται
1: ουσιαστικά μέχρι τον δρόμο.
4: Μία συνεχής γραμμή φλόγας.
1: Ο Ανέστης θα σας δείξει σε λίγο και δεξιότερα το δρόμο με τα σπίτια του οικισμού που περιγράφαμε στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Mm-hmm. Ευτυχώς, κανένα σπίτι από όσα έχουμε δει και καλύπτουμε το ρεπορτάζ δεν έχει καεί. Θα έλεγα δεν έχει υποστεί την παραμικρή ζημιά. Τόσο στην πλευρά που τώρα καίγεται, όσο και από την απέναντι του δρόμου, Ανέστη, αν μπορούμε να δείξουμε, που βλέπετε ότι και από εδώ, από το σημείο που είμαστε, και όλο πιο πάνω συνεχίζοντας περιμετρικά στο βουνό, εδώ διασώθηκαν αυτά σε προηγούμενη επιχείρηση της πυροσβεστικής και τώρα είναι αυτό το φλεγόμενο κομμάτι.
4: Είναι από τη μία πλευρά
1: την φωτιά.
4: Το απόλυτο μαύρο, ένα αποκαρδιωτικό τοπίο.
1: Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα.
4: Μετά από ώρες μάχης με τη φωτιά και εδώ βλέπουμε ακριβώς το πόσο εύκολα σπρώχνει ο άνεμος τις φλόγες.
1: Τη φωτιά και πιθανόν οι εκρήξεις που ακούγαμε, βλέπω κάποιους κάδους απορριμμάτων το πιο κάτω.
14: Και
1: υψηλητά στις ΔΕΗ, όπως λέει και ο Ανέστης πολύ σωστά. Οπότε είναι λίγο το σημείο δύσκολο. Έχουν φύγει από εδώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι πίσω κάποια οχήματα και τα υπόλοιπα, ο μεγάλος αριθμός τους έχει μετακινηθεί ακόμα πιο κάτω, να βγαίνει μπροστά από τη φωτιά όπου υπάρχει σημείο που κινδυνεύει είτε να δώσει μεγαλύτερο μέτωπο, είτε να απειλήσει κάποια κατοικημένη, κάποια οικία, κάτι από κατοικημένη περιοχή, γιατί στο βάθος, αν θα δείτε, υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες κατοικίες, όπως και κάποιες επιχειρήσεις, από ό,τι μπορούμε να δούμε, αποθήκες, αυτό που φαίνεται, σας λέω. Βλέπετε και στο βάθος και τα εναέρια μέσα να επιχειρούν, τόσο στην ευθεία που δείχνει τώρα ο Ανέστης, όσο και πάνω στο βουνό αριστερά. Έχει μετακινηθεί και η δύναμη της πυροσβεστικής. Κάποιοι κάτοικοι παραμένουν πίσω. Είδαν ότι εξελίχθηκε ομαλά και επιτυχώς αυτή η επιχείρηση κατάσβεσης και δεν κινδύνευσαν περαιτέρω οι περιουσίες τους.
4: Πλησιάζουν μπροστά εκεί, Ελένη, πυροσβεστικά οχήματα που μας είπες ότι δεν βρίσκονται αυτή την ώρα στο σημείο. Δηλαδή θα καούν και με ειστήλιση λίγο, η οποία είναι ξύλινη της ΔΕΗ.
1: Χρήσα, εδώ κρίνοντας ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούσαν να κάνουν, προφανώς εκτιμούμε και εμείς, χωρίς να είμαστε ειδικοί, πάνε να βγουν μπροστά από τη φωτιά.
4: Έτσι, ναι, ενδεχομένως εκεί, επειδή είναι τα ξερόχορτα, δηλαδή, και γύρω-γύρω το υπόλοιπο έχει ήδη καεί, ενδεχομένως να γίνεται και η εκτίμηση ότι από το σημείο δεν μπορεί εκεί να ξεφύγει η φωτιά.
1: Να γίνει κάτι άλλο, σωστά, και πηγαίνουν μπροστά, να βγουν μπροστά, ώστε να ανακόψουν τη δύναμη της πυρκαγιάς, για να μην απειληθεί κάποια άλλη περιοχή. Τώρα, στο όριο που είμαστε, δεν ξέρω αν έστε, αν μπορούμε να μετακινηθούμε, αν εσύ κρίνεις ότι δείξουν ευθεία μπροστά και πηγαίνουν μπροστά, να βγουν μπροστά, ώστε να ανακόψουν τη δύναμη της πυρκαγιάς, για να μην απειληθεί κάποια άλλη περιοχή. Τώρα, στο όριο που είμαστε, δεν ξέρω αν έστε, αν μπορούμε να μετακινηθούμε.

0: κινδυνεύει, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι καμένο ήδη, έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος η φωτιά που είναι από τα δεξιά μας στον δρόμο.
1: Δεν κινδυνεύει. Αυτό που αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά από την εικόνα, την ακούσαμε Ελένη, από την εικόνα που μας δίνεται είναι το πόσο γρήγορα ο άνεμος τροφοδοτεί
0: και
1: την φωτιά.
0: Έτσι. Δεν ξέρω αν την ακούσατε.
1: Την ακούσαμε γι' αυτό.
0: Συγγνώμη Χρύσα, συγγνώμη που πατάω επάνω σου διαρκώς, απλά προσπαθούμε με μια ταχύτητα. Δεν έχουμε σήμα προς τα κάτω, μου λέει ο Ανέστης, για να περάσουμε να δείξουμε. Mm-hmm. Να σας δείξουμε άλλη άποψη του χώρου εδώ που είμαστε. Το πεδίο βολής, Χρύσα. Η έναρξη του πεδίου βολής, μπροστά είναι όλα καμένα. Έτσι δεν κινδυνεύει η φωτιά να περάσει εκεί. Πιο κάτω αλλάζει η εικόνα βέβαια. Παντού βλέπουμε ξερόχορτα. Όχι τόσο πυκνή βλάστηση. Δεξιότερα του δρόμου υπάρχουν ακόμα πεύκα. Υπάρχει βλάστηση. Βλέπετε κολόνες ηλεκτροδότησης παντού. Καίγονται αυτές τώρα όπως σας δείχνει και ο Ανέστης. Όπως και πίσω μας καίγονται σκουπίδια. Αυτό που λέμε να αποφεύγεται από την δική μας ατομική πρωτοβουλία ως πολίτες, να μην πετιούνται αυτά τα αντικείμενα σε κάδους δίπλα απορριμμάτων. Βλέπετε πόσο ντύνεται η φλόγα από κάποια πεταμένα παλιά έπιπλα. Mm-hmm. Είναι αντιληπτό, φαντάζομαι, ότι αυτό λειτουργεί. Να, και το ένα από τα λίγα που έχουν μείνει πίσω οχήματα της πυροσβεστικής.
1: Να βλέπουμε εδώ και το όχημα της πυροσβεστικής αυτή την ώρα.
0: Ότι από εδώ που είμαστε για Σταύρωση και δεξιότερα, ο δρόμος, σας το δείχνει ο Ανέστη, από εκεί είχε περάσει η φωτιά το βράδυ και, δεν, και παρότι κινδύνευσαν κατοικίες, από ό,τι γνωρίζουμε, δεν κάει και κάποια. Από ό,τι μπορώ να γνωρίζω, οι συνάδελφοι που ήταν στο σημείο το βράδυ, έχουν την καλύτερη εικόνα και την πληροφορία που τους έχει.
1: Λοιπόν, Ελένη, να σε αφήσουμε, αν μπορέσεις και αν κρίνεις ότι χρειάζεται να μετακινηθείς και σε κάποιο άλλο σημείο. Είναι ζωντανή εικόνα που παίρνουμε από την θέση Καμβύλη αυτή την ώρα, εκεί όπου είχαμε την αναζωπήρωση. Και όπως μας έχει μεταφέρει η Ελένη Μπουγά, οι φλόγες καίνε σε ξερόχορτα, σε ένα σημείο συγκεκριμένο, στο οποίο δεν κρίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος να επεκταθούν. Δεν κινδυνεύουν προς ώρας τα σπίτια που βρίσκονται διάσπαρτα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Η φωτιά, Χρύσα. Mm-hmm. Πέρασε, Χρύσα, η φωτιά, συγγνώμη και πάλι που σε διέκοψα. Πέρασε η φωτιά μέσα από τον οικισμό. Έχει περάσει από τον οικισμό. Η φωτιά, Χρύσα, δεν έχει άλλο πια σπίτι να απειλήσει εδώ. Το μόνο που είναι συνεχής την πορεία της.
1: Ελένη, να σε αφήσουμε. Να σε αφήσουμε να μετακινηθείτε. Είναι πολύ πυκνός ο καπνός εκεί που βρίσκεστε. Να μπορέσετε τουλάχιστον να απομακρυνθείτε. Να μπορέσετε κι εσείς να πάρετε μία ανάσα και για τη δική σας την ασφάλεια. Και θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου, Ελένη. Ευχαριστούμε. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης. Ο Κώστας Κατσαφάδος ενημερώθηκε για τη δυσμενή κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τις καταστροφικές φωτιές και μίλησε για άμεση αποκατάσταση των ζημιών και δρομολόγηση των αποζημιώσεων. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, σε ακούμε.
2: Περίπου 4.000 ενδεχομένως και 5 είναι η ζημιά που έχει υποστεί η περιοχή της Φωκίδας στα χωριά Κλίμα, Κούκορα και γενικότερα γύρω από το Εφπάλιο, αγροτοδαφικές εκτάσεις καθώς και 8 κατοικίες και 8 αποθήκες. Ο Υπουργός τόνισε ότι τα άμεσα μέτρα είναι η χορήγηση επιδόματος σε όσοι έχουν πρόβλημα στέγασης και πρέπει να μείνουν κάπου άμεσα και στη συνέχεια θα γίνουν οι αιτήσεις για την ανακατασκευή με αποζημίωση 100% για τις κύριες κατοικίες αλλά και τις μη κύριες και παράλληλα τόνισε προς τον Δήμο και την περιφέρεια να τα τεχνικά δελτία για να δρομολογηθούν και τα έργα που πρέπει να γίνουν, κυρίως αντιπλημμυρικά, ίδρυσης και άλλων στο οδικό δίκτυο για να αποτραπούν και χειρότερα φαινόμενα τον επόμενο χειμώνα. Παράλληλα, τόνισε η πολιτεία έχει έτοιμη την πλατφόρμα της κρατικής αρρωγής και είναι δίπλα στους πληγέντες προκειμένου να αποζημιωθούν το ταχύτερο δυνατό. Πριν από την αυτοψία, προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο του Εφπαλίου, παρόντα και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τοπικό βουλευτή τον κύριο Μπούγα, τον Δήμαρχο και την Περιφερειάρχη και τοπικούς φορείς για την πλήρη και αναλυτική ενημέρωση και για την ένταξη καταγραφής όλης της ζημιάς που έχει γίνει στην περιοχή.
1: Ευχαριστούμε να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο τι δήλωσε.
3: Οι πολίτες θα μπορούν άμεσα με το φύλλο αυτοψίας, θα βγάλει ανακοίνωση ο Δήμος, με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν από την υπηρεσία, να έρθουν και έχοντας το ε1, ε9 και ένα πιστοτικό οικογενειακό.

0: της κατάστασης να καταθέσουν την αίτησή τους για να πάρουν το έκτακτο βοήθημα από των ιδιωτικών αναγκών και φυσικά το επίδομα σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή τους. Αρχές Σεπτέμβρη θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει και να καταθέσει την υπηρεσία αυτή τη φορά αίτηση ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτηρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100% με βάση την εκτιμήσα ζημιά την οποία έχει.
1: Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο 0 όπου ξεπήδησαν οι φλόγες στον Άγιο Βασίλειο. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σπινθήρα σε καλώδια ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Είναι τα πρώτα δευτερόλεπτα από το σημείο 0 όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Από εκεί έφτασε μέχρι την Αττική και κατακαίει χωριά και δασικές εκτάσεις επί 3-24 ώρα. Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι και η φωτιά εξαπλώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό αξιοποιήθηκε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, τα οποία έπειτα από συλλογή στοιχείων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες στα καλώδια ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες.
3: Μετά από αυτοψία πραγματοποίησαν οι αρχές στο σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Βιωτία, διαπιστώθηκε η δημιουργία ταλάντωσης στο δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σπινθήρα και στη συνέχεια την πρόκληση της πυρκαγιάς.
2: Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, καθώς και ο εργολάβος που ανέλαβε την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητήθηκαν οι ιδιοκτήτες της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες χωρίς να εντοπιστούν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στις 27 Ιουνίου στην ίδια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είχε εκδηλωθεί και πάλι πυρκαγιά. Όπως φαίνεται στο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤ News, μόλις 100 μέτρα μακριά από το σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά της Παρασκευής στον Άγιο Βασίλειο, είχε ξεσπάσει και πάλι φωτιά από σπινθήρα, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Στο πλαίσιο των ερευνών για τις φωτιές, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν συνολικά σε 11 συλλήψεις σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Ανάμεσά τους και οι δύο υπαίτιοι για τη μεγάλη πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας, την οποία προκάλεσαν εκτελώντας αγροτικές εργασίες με καταστροφέα.
4: Την τελευταία μέρα του Ιουλίου στις 10 το πρωί ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας και άφησε πίσω της εκατοντάδες στρέμματα καμένης αγροτοδασικής έκτασης. Ένας άνδρας 57 ετών και μια γυναίκα 53 συνελήφθησαν γιατί προκάλεσαν σπιθήρα και πυρκαγιά στη συνέχεια από γεωργικό μηχάνημα.
2: Για φωτιά που προκλήθηκε από εργασίες με τροχό συνελήφθη ένας 18χρονος στη Λέσβο.
5: Σύλληψη με την αυτόφορη διαδικασία και πρόστιμο 3.500 ευρώ και σε έναν 18χρονο από τα μισθεγνά της Λέσβου, ο οποίος χθες το μεσημέρι πραγματοποιούσε θερμές εργασίες, τη στιγμή μάλιστα που η Λέσβος βρισκόταν σε πορτοκαλί συναγερμό, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά, η οποία όμως σβήστηκε αμέσως.
2: Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Κεφαλονιά, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα για το αδίκημα του εμπρισμού από πρόθεση. Ο συλληφθής είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή και στο παρελθόν για υποθέσεις εμπρισμών. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού επισημαίνει ότι οι έλεγχοι και οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.
1: Ένας από τους δύο συλληφθέντες είναι και δήμαρχος περιοχής Ζώη Κακαβά. Είναι ο εργολάβος της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Οι αρχές θεωρούν ότι από τους σπινθήρες στα καλώδια ξεκίνησε αυτή η φωτιά που έφτασε μέχρι τη Δυτική Αττική.
6: Και ως σημείο έναρξης της πυρκαγιάς στην Βιωτία, όπως είπες, προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παράνομη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Τα πρώτα στοιχεία, όπως προείπες, κάνουν λόγο για ταλάντωση αγωγών, στη συνέχεια εκδήλωση σπινθήρες και στη συνέχεια εκδήλωση πυρκαγιάς. Είχαμε τις δύο συλλήψεις. Ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ως εργολάβος που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο λόγος υπόθεσης έχει πάρει πια το δρόμο της δικαιοσύνης. Αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή. Για να απολογηθούν τώρα, μέσα σε 5 μέρες έγιναν 33 συλλήψεις. Οι 30 αφορούν για αμέλεια, οι 3 πρόθεση. Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων είναι η Πάρος. Θυμίζουμε 4 συλλήψεις. Ακούσαμε για το Φίχτη Αργολίδας που είχαμε τις εργασίες και τις γεωργικές. Έχουμε 2 συλλήψεις εδώ. η ΠΕΤΗ για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Οι υπόλοιπες συλλήψεις χρήση αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό, ενώ στην Κεφαλονιά είχαμε και τη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρισμό από πρόθεση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ζωή. Ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου θα βρεθεί αύριο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στην Κρία Βρύση και προκάλεσε μεγάλη καταστροφή στην περιοχή. Να ακούσουμε τη Δέσποινα Κρητικού, έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
7: Είσαι ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου, που αναζητούνταν με ένταλμα των δικαστικών αρχών, καθώς δεν είχε συλληφθεί μέχρι τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης, παρουσιάστηκε το πρωί σήμερα αυτοβούλος στον ανακριτή με τον δικηγόρο του, αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο δια παραλήψεως παρυπόκρεο, για την πυρκαγιά της Κρίας Βρύσης, τον θάνατο των δύο πυροσβεστών. Μετά την αυτοψία της ΔΑΕ και του δικαστικού πραγματογνώμονα, αποφάνθηκαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρα μετά την ταλάντωση καλωδίων από δύο πυλώνες στην ΔΔΕ. Ο 52χρονος πήρε 24ωρη προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το πρωί στις 10. Διαμέσου του δικηγόρου του δήλωσε ότι αρνείται τις κατηγορίες που το αποδίδονται. Να θυμίσουμε ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, μετά την απολογία του στον ανακριτή το Σάββατο, αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της παρουσίας μια φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα Χρήστα.
1: Δέσποινα Κρητικού, ευχαριστούμε. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, του πιλότου και του διερμηνέα του ενός από τα δύο ελικόπτερα. Εξετάζονται μεταξύ άλλων, Πέγγι Μπρούσαλη, η πορεία τους, η απόσταση, η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Τι νεότερο έχεις?
4: Είναι σε εξέλιξη έρευνες, Χρήστα. Η προανάκριση έχει ανατεθεί στην ελληνική αστυνομία, η οποία συλλέγει το πυροληπτικό υλικό, καταθέσεις αλλά και όλα τα ευρήματα από το σημείο της συντριβής. Το σημείο της συντριβής είναι αυτό που βρίσκεται ακριβώς πίσω, αυτό που σας δείχνει τώρα ο Νίκος Βιδάκης, προκειμένου να δουν τι ακριβώς έχει γίνει και να βγάλουν ένα ασφαλές συμπέρασμα. Είναι αρκετά τα οχήματα και οι υπηρεσίες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή επάνω στο σημείο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πλησιάσουμε παραπάνω. Να σας πω ότι όλα έχουν να κάνουν με τη χθεσινή τραγωδία που συνέβη εδώ στην περιοχή της Ψάθας, όταν συγκρούστηκαν τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά που έκυγε σε αυτήν εδώ την πλευρά του βουνού που βλέπετε τώρα. Mm. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη όλα, δεν έχουμε ακόμα κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι χθες, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι άνθρωποι πάλευαν, προσπαθούσαν ασταμάτητα να σβήσουν τη φωτιά, κάνοντας την τροληψία από τη θάλασσα και στη συνέχεια έρχονταν εδώ στο βουνό. Τώρα, σχετικά με την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στην περιοχή, Χρήστα, να σου πω ότι έχουμε κατά διαστήματα κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, οι οποίες όμως αντιμετωπίζονται με τα πυροσβεστικά οχήματα να γεμίζουν τις τροφόρες και να επεμβαίνουν αμέσως, Χρήστα.
1: Να ευχαριστήσουμε και την Πέγγι Μπρούσαλη. Εκτενή είναι τα δημοσιεύματα για την τραγική σύγκρουση των ελικοπτέρων και το χαμό των δύο χειριστών, με πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν σε ζωντανή σύνδεση το τραγικό συμβάν με έκτακτη ενημέρωση.
8: In breaking news from overseas now, an Australian helicopter has collided with another firefighting chopper in Greece, killing both crew members on board.
9: We begin with breaking news this afternoon. A search and rescue operation is underway in Greece after two helicopters, which had been fighting wildfires, collided midair.
10: Πρώτο θέμα σε όλα τα μεγάλα διεθνή δίκτυα είναι η αεροπορική τραγωδία που εκτυλίχθηκε πάνω από το πύρινο μέτωπο της Ψάθας, με αποτέλεσμα δύο πιλότοι να χάσουν τη ζωή τους. Το BBC επισημαίνει ότι η σύγκρουση συνέβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς, τονίζοντας την καταγωγή του πληρώματος. Το Sky News μεταδίδει το περιστατικό, δίνοντας έμφαση στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η τραγωδία.
11: Video appears to show is the bottom of one helicopter coming into contact with the top of another helicopter.
10: Η κρατική τηλεόραση της Δανίας αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας για το θάνατο του Δανού πιλότου. Λεπτό προς λεπτό αναλύουν το δυστύχημα και στην βρετανική πρωινή εκπομπή Good Morning Britain.
12: Here they can be seen flying closer together, but seconds later they collide. The lower helicopter, seen here, catches fire and begins breaking up.
10: Βρετανός πιλότος επέζησε από συντριβή ελικοπτέρου από την οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι ενώ έδινε μάχη με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, είναι ο τίτλος της βρετανικής εφημερίδας The Sun. Το κανάλι της Αυστραλίας, 7 News, διακόπτει τη ροή του προγράμματός του για να μεταδώσει την είδηση της σύγκρουσης.
8: In breaking news from overseas now, an Australian helicopter has collided with another firefighting chopper in Greece.
10: Σοκαρισμένοι από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων εμφανίζονται οι παρουσιαστές του γαλλικού καναλιού BFM.
13: Terrible avec le son de ce choc, de cette collision.
10: Όλες αυτές τις μέρες τα βλέμματα των διεθνών μέσων είναι στραμμένα στις καταστροφικές φωτιές που πλήττουν την Ελλάδα.
1: Στην Κεφαλονιά η φωτιά έσβησε, αλλά άφησε καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Πάμε στο νησί Ανδρέα Παπαδημητρίου. Τα συνεργεία ηλεκτρικής ενέργειας προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές στους πυλώνες, ώστε να επανέλθει το ρεύμα στις πυρόπληκτες περιοχές.
14: Και στους πυλώνες και σε κολόνες της ΔΕΗ, οι οποίες κάηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, και στα καλώδια τα οποία έλειωσαν, είναι μερικές δεκάδες οι κολόνες, περίπου 20, οι οποίες υπέστησαν πολύ μεγάλη ζημιά και αντικαθίστανται από τα συνεργεία του ΔΕΗ. Σε ρεύμα δεν έχουμε ακόμα σε πολλές περιοχές. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στη Σκάλα, δεν επλήγει συγκεκριμένη περιοχή από την φωτιά, ωστόσο είναι το πιο τουριστικό κομμάτι της περιοχής. Έχει έρθει ο ΔΕΔΙ, έχει εγκαταστήσει, έχει βάλει 4 γεννήτριες, οι οποίες προφανώς και δεν φτάνουν για να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο της Σκάλας, ούτε των κατοικιών, ούτε βέβαια των επιχειρήσεων. Από την άλλη να πούμε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση και στα αντλιοστάσια, οπότε γίνεται πολύ έντονη και η έλλειψη του νερού στην περιοχή. Σε όλες τις περιοχές που κάηκαν, όπως στο Πάστρα, Μαυράτα, στο Κατελιό, στο Κρεμμύδι, δεν υπάρχει ρεύμα. Κινδύνευσε να μείνει χωρίς ρεύμα, σχεδόν έμεινε χωρίς ρεύμα ο πόρος, αλλά έγινε bypass και πήρε από τη Σάμη. Και να πούμε ότι πριν από μία περίπου ώρα είχαμε μια σημαντική αναζωπήρωση στον Κατελιό. Έχει σηκωθεί λίγο αέρας αυτή την ώρα που μιλάμε. Ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις επιχείρησαν και κατάφεραν και την κατέσβησαν την αναζωπήρωση αυτή άμεσα.
1: Ήταν από την Κεφαλονιά ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε κυρίες και κύριοι να δούμε αν ο καιρός θα ευνοήσει ή όχι τις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Εμμανουήλ. Τι να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, πώς είναι οι άνεμοι στη Δυτική Αττική?
15: Στη Δυτική Αττική λοιπόν αυτή την ώρα οι άνεμοι είναι βορειοανατολικοί στα 4 με 5 βοφόρ. Από ό,τι προβλέπεται στο επόμενο τρίωρο, κατά τις 5-6 ώρα το απόγευμα και μετά θα αρχίσουμε να έχουμε εξασθένιση, δεν θα ξεπερνάνε τα 4 μποφόρ και στη διάρκεια της νύχτας τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα, θα έχουμε σχεδόν άπλια με τους ανέμους να μην ξεπερνάνε ακόμα και τα 3 μποφόρ. Άρα θα ευνοηθεί η κατάσβεση της πυρκαγιάς, είναι ευκαιρία στις επόμενες ώρες και μέχρι αύριο το πρωί να έχουμε ολικό έλεγχο της πυρκαγιάς.
1: Ο πορτοκαλής είναι γερμός, ωστόσο παραμένει στην Αττική και αύριο. Γι' αυτό, μπορούμε να δούμε και τον χάρτη.
15: Γι' αυτό το λέω κιόλας αυτό, γιατί αύριο πάλι ξημερώνοντας ημέρα, όπως θα δούμε και στο χάρτη της πολιτικής προστασίας, η Αττική, η Νότια Εύβοια και η περιοχή της Χίου θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, πολύ υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιά. Και αυτό συμβαίνει γιατί αύριο στη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε μέσα στο Αιγαίο πάλι ανέμους που θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, πολύ ισχυροί δηλαδή, στην Αττική και συγκεκριμένα στη Δυτική Αττική που υπάρχει το πρόβλημα, και αύριο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, οπότε μέσα στη νύχτα είναι η ευκαιρία να έχουμε τον έλεγχο της πυρκαγιάς.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον μετεωρολόγο μας. Συγκλονίζει το βίντεο που δείχνει μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πέφτει σε παραλία στη ρωσική πόλη. Εντάξεις, θα δούμε με την Ιουλία Βελισσαράτου, το drone πέφτει στην παραλία τη στιγμή που εκατοντάδες άνθρωποι έκαναν μπάνιο στη θάλασσα, Ιουλία, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί.
16: Ακριβώς, θα δούμε μαζί και με τους τηλεθεατές τη στιγμή που το drone πέφτει σε μια κατάμεστη παραλία από κόσμο. Κοιτάξτε την έκρηξη που γίνεται. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή που καταγράφηκε από εραστεχνική κάμερα. Δυστυχώς είχαμε νεκρούς. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους 3 παιδιά. Αυτό έγινε σε παραλιακή πόλη του Κρασνοντάρ στη Ρωσία. Τα θύματα προκλήθηκαν από θραύσματα, καθώς το drone αναχαιτίστηκε από ρωσικό πύραυλο. Επίσης, έχουμε και 13 τραυματίες, αρκετοί από τους οποίους είναι σοβαρή κατάσταση. Ενώ πρέπει να σου πω ότι τις τελευταίες ώρες έχουμε εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Μάλιστα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν σε ρωσικές περιοχές στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.
1: Λοιπόν, Ιούλια, μένουμε στο διεθνή χώρο. Τουλάχιστον 3 με 5.000 μετανάστες παραμένουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παρά τη μαζική αποχώρηση περίπου 60.000 που εισήλθαν μαζικά την προηγούμενη εβδομάδα. Και οι εικόνες τις βλέπουμε κιόλας. Οι μετανάστες που έμειναν πίσω δεν είναι από το Μαρόκο, αλλά από τη Βόρεια Αφρική και κάθονται στην παραλία της Θέουτα.
16: Είναι από τους μετανάστες που αρνήθηκαν να πάνε πίσω. Οι περισσότεροι, περίπου 60.000, επέστρεψαν, αλλά ήταν κάτοικοι του Μαρόκο. Ενώ αυτοί οι μετανάστες, οι οποίοι ήρθαν από τη Βόρεια Αφρική και έμεναν στο Μαρόκο, έχουν αρνηθεί, κρύβονται, μένουν στην παραλία και περιμένουν να ανοίξουν τα σύνορα. Τώρα, για τεράστια ανθρωπιστική και επιχειρησιακή κρίση έκανε λόγο ο πρόεδρος της Θέουτα, ο Χουάν Χεσούς Βιβάς. Μάλιστα, λέει ότι η δομή των μεταναστών είναι υπερπλήρης, με χωρητικότητα 512 θέσεων, είναι πάνω από 800 άτομα και στηβάζονται εκεί. Οι εναπομείναντες μετανάστες κρύβονται, όπως είπα, σε διάφορα σημεία και αρνούνται να εγκαταλείψουν την πόλη, ενώ πολλά τοπικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ παραμένουν προληπτικά κλειστά λόγω της έντασης και της αβεβαιότητας στους δρόμους. Τέλος, να σου πω ότι στους 72 αυξήθηκε ο επίσημος αριθμός των νεκρών από τη μαζική εισρωή που είχε γίνει την Παρασκευή. Ο πρόεδρος της Θέουτα μιλάει για 88 ωστόσο, ενώ η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απέστειλε επιστολή στον Σάντσεθ, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, λέγοντας ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την ενίσχυση των συνόρων στην Ευρώπη γενικότερα.
1: Ιούλια, θα σε δούμε ξανά σε λίγο για άλλες ειδήσεις. Πίσω εδώ, καλά στην υγεία τους είναι οι 7 Γερμανοί τουρίστες, των οποίων το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε όταν όλοι τους βούτυξαν στη θάλασσα να κολυμπήσουν ανοιχτά τις Σίμεις. Οι προσπάθειες των αρχών Γιώργου Αθανασίου επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου. Ήταν 8 στο σύνολο. Ένας άνδρας είναι που αγνοείται.
17: Στο σύνολο ήταν 8 άτομα, 4 άνδρες, 4 γυναίκες. Το πρώτο ζευγάρι κολύμπησε από το σημείο που βρέθηκαν χωρίς το σκάφος και κατάφερε να φτάσει μέχρι κοντά στην παραλία του Πανορμίτη στη Σίμη. Όλα έγιναν στην νησίδα Σισκλή, νότια της Σίμης. Οι δύο λοιπόν που έφτασαν κατάφεραν να ειδοποιήσουν τις αρχές και έτσι ξεκίνησε η όλη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σιγά σιγά κατάφερε και μία άλλη σε άλλο σημείο του νησιού της Σίμης που βγήκε και μάλιστα την εντόπισε ένας ψαράς που την πήρε και επίσης στο ίδιο σημείο κοντά στο λιμενάρχειο της Σίμης, και άλλοι 4 βρέθηκαν μαζί από σκάφος του λιμενικού σώματος που μαζί με άλλα σκάφη ακόμα και ιδιωτικά έχουν ρηχθεί στην έρευνα και εξακολουθούν όλο το βράδυ και σήμερα το πρωί μέχρι και τώρα μαζί με ένα ελικόπτερο Super Puma να αναζητούν το 8ο άτομο, άντρας Γερμανός και αυτός, που και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους 7 έπεσαν στη θάλασσα προφανώς να δροσιστούν αργά χτες το απόγευμα νωρίς το βράδυ.
1: Γιώργο, το παρακολουθείς για οτιδήποτε θα ενημερώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Βαρύτητα της κατηγορίας ασκήθηκαν στους 3 συλληφθέντες που κατηγορούνται για κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Είχε προηγηθεί άγρια καταδίωξη στο νέο Ρήσιο Κώστα Καντούρη, καθώς οι συλληφθέντες επέβαιναν σε αγροτικό, αρνήθηκαν να σταματήσουν σε σήμα της αστυνομίας. Έφεραν και όπλα. Αναζητείται άλλος ένας.
18: Ναι. Και την Τετάρτη, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν εδώ στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκη οι 3 συλληφθέντες εκ των 4 κατηγορουμένων για περίπτωση 96 κλοπών μετασχηματιστών στις περιοχές Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής από τις αρχές του χρόνου, οι οποίοι συνελήφθησαν 35, 37 και 45 χρόνων, συνελήφθησαν ύστερα από άγρια καταδίωξη που έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή του Νέου Ρησίου, όταν τους είδαν οι αστυνομικοί να επιβαίνουν σε φορτηγά, σε αγροτικό το οποίο είχε κλαπεί από τη Χαλκιδική, τους ζήτησαν να σταματήσουν, εκείνοι δεν συμμορφώθηκαν και ακολούθησε καταδίωξη την οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο χρήσα πετούσαν στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα μετασχηματιστές που είχαν κλέψει, ενώ δεν δίστασαν πάλι σύμφωνα με το κατηγορητήριο να πυροβολήσουν εναντίον ενός υπηρεσιακού αυτοκινήτου. Τα σκάγια βρήκαν το καπό και το παρμπρίτζ, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος αστυνομικός, όμως στη συνέχεια μπήκαν ανάποδα στον δρόμο Θεσσαλονίκης Περέας και συγκρούστηκαν με κανονικά διερχόμενο αυτοκίνητο, με συνέπεια να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντές του, δύο ψαράδες που πήγαιναν στις δουλειές τους και μάλιστα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται ο ένας σοβαρότερα με τράματα στη λεκάνη και στον Αφιένα. Για βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζουν, μεταξύ του, 11 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 3 κακουργήματα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες σκλοπές εγκαταστάσεις του ΔΕΔΙΕ, αλλά και επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τις βαριές σωματικές βλάβες.
1: Είχαμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη, Κώστα Καντούρη, ευχαριστούμε. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο έλεος των Πυρκαγιών, η πολιτεία της Ουάσιγκτον. 15 φωτιές καίνε σε μια τεράστια έκταση στα βορειοδυτικά. Το πιο σοβαρό μέτωπο βρίσκεται στην πόλη Σποκάν. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις. Ο κυβερνήτης έχει κηρύξει την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
19: Πυροσβέστες στην πόλη Σποκάν στην Ουάσιγκτον προσπαθούν να σώσουν σπίτια που έχουν τυλιχτεί στις φλόγες. Κάτοικοι που έχουν εκενώσει τα σπίτια τους παρακολουθούν τους τεράστιους καπνούς από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που μένονται στην Ουάσιγκτον, με την πολιτεία να έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
20: We have more than 900 individuals among the different agencies battling the Spokane complex fires. It's worth noting that this is one of 15 major fires burning throughout the state of Washington right now. More than 250,000 acres are on fire in this state.
19: Στην πόλη Σποκάν, χιλιάδες στρέμματα γης έχουν καεί, σπίτια και αυτοκίνητα έχουν γίνει στάχτη. Συνολικά εκτιμάται ότι 600 κτίρια έχουν καταστραφεί.
21: Just driving around looking at the homes. It's just one of the most heartbreaking things I've ever seen in my life.
19: Οι τοπικές αρχές ανησυχούν ότι οι πυρκαγιές θα συνεχιστούν για μέρες, καθώς η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
1: Στην εγχώρια αγορά καυσίμων ενεργοποιήθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ώστε να πέσει η τιμή λιανικής. Σε διεθνές επίπεδο, το φρένο του Αμερικανού Προέδρου σε νέα σχεδιαζόμενη επίθεση και η νέα ευκαιρία που φέρεται να δίνει στη διπλωματία οδηγούν σε ελεύθερη πτώση την τιμή του Brent. Ξεπερνά, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, ακόμα και το 5%.
22: Ακριβώς, ξεπερνά το 5% από νωρίς το πρωί η χρήσα, κάτω ακόμα και από τα 83 δολάρια το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι οι τιμές είχαν καταγράψει τον χειρότερο μήνα τον Ιούλιο από άποψη ανόδου, πάνω από 20% από την αρχή των εχθροπραξιών. Η ελεύθερη αυτή πτώση, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι καλλιεργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας, ότι μαζί με την επιδότηση των 10 λεπτών οι καταναλωτές θα δούνε πλέον ορατά αυτή την μείωση και στην Αγγλία. Προς το παρόν πάντως στην ελληνική αγορά η επιδότηση έρχεται τη στιγμή που η μέση πανελλαδική τιμή στο ντίζελ ξεκινά τον Αύγουστο από τα 2,07 ευρώ. Στην πράξη το αν θα φανεί ολόκληρη η μείωση χρήσης στην Αγγλία θα εξαρτηθεί από την πορεία, βέβαια, της διεθνούς τιμής, δεδομένου βέβαια ότι ο ανεφοδιασμός των πρατηρίων δεν γίνεται παράλληλα και συγχρόνως. Εξαρτάται και από αυτό πόσο χαμηλότερη είναι η τιμή από πρατήριο σε πρατήριο. Στην αμόλυβδη ο μήνας ξεκίνησε με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,02 από 2,06 που ήταν την τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Η αγορά χοντρικής βλέπει για αύριο μία μικρή πτώση για την αμόλυβδη, ωστόσο μία αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης, με τους παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι αυτή η αύξηση προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι το δηλισμένο συγκεκριμένο προϊόν είναι διεθνές προϊόν, το οποίο επηρεάζεται από την έκριθμη κατάσταση και τις διεθνείς εξελίξεις. Χρήσα.
1: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο Έλληνας Άσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Βεσταλούς μέχρι το 2031. Τώρα, πριν από λίγο, οι ελληνικές ομάδες έμαθαν τους πιθανούς αντιπάλους τους στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League την νικήτρια του Λεύσκη Σόφιας, Καϊρά Ταλμάτη, στην προσπάθειά της να μπει στη League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή του Bodo Klimt Union Saint-Gilloise, εφόσον προκριθεί κόντρα στην Αιμέγγεν. Ο κυπελούχος Όφη θα αντιμετωπίσει τα play-off του Europa League την νικήτρια του Maccabi Tel Aviv CSKA Sofias 1948 στην προσπάθειά του να μπει στη League Face. Ο ΠΑΟΚ θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη αν περάσει την Άντερλεχτ και βρεθεί στα play-off του Europa League. Ο Παναθηναϊκός για το Conference League, αν προκριθεί επί της CSKA Sofias, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Χάρνετς Χράντετς Κράλοβεκ Μπεσίκτας και
16: να περάσουμε στην Κοπηλασία με ένα χρυσό, δύο ασημένια και δύο χάλκινα μετάλλια. Επέστρεψε τα ξημερώματα από το Βαρέζε η ελληνική αποστολή που συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Αυτή ήταν η καλύτερη συγκομιδή μεταλλίων για την Ελλάδα στην εν λόγω διοργάνωση τα τελευταία 16 χρόνια.
19: Με τα μετάλλια στις αποσκευές και την ικανοποίηση ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, επέστρεψαν θριαμβευτές από το Βαρέζι οι αθλητές και οι αθλήτριες της ελληνικής κοπηλασίας.
0: Το ήθελα πολύ αυτό το μετάλλιο, το κυνηγούσα. Η κούρσα μου βγήκε πολύ καλά και η στρατηγική μου και η προετοιμασία μου πριν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να αποδώσω αυτό που πίστευα ότι μπορώ.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί η κούρσα πήγε όπως την είχα προγραμματίσει. Έδωσα το 100% των δυνάμεών μου και κατάφερα να κατακτήσω αυτό το χάλκινο μετάλλιο.
5: Ήταν μια καλή κούρσα, το είχαμε στο μυαλό μας πως ακριβώς θέλουμε να πάμε στον αγώνα. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν ξέρεις. Σε αυτό το επίπεδο που είμαστε αυτή τη στιγμή, τα πράγματα αλλάζουν από τη μία κουπιά στην άλλη.
23: Καταφέραμε νομίζω και κάναμε μια άριστη δουλειά, είχαμε πολύ καλή συνεργασία και είμαι απόλυτα ευχαριστημένη και ικανοποιημένη, προς το παρόν τουλάχιστον, για το αποτέλεσμα που φέραμε.
19: Η εθνική ομάδα ολοκλήρωσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με 5 μετάλλια, ένα χρυσό, δύο ασημένια και δύο χάλκινα, πετυχαίνοντας την καλύτερη ελληνική συγκομιδή των τελευταίων 16 ετών, επιβεβαιώντας ότι τα ελληνικά κουπιά παραμένουν σταθερά στις κορυφαίες δυνάμεις της Ευρώπης.
24: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά, βορειοδυτικά ή πυρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην νοηματική με τη Φωτεινή Ανέστη και αμέσως μετά η Σταυρούλα Χριστοφιλέα για το update. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με ένα προϊόν που χρησιμοποιούμε όλοι καθημερινά. Το χαρτί που θα δούμε να φτιάχνετε εδώ σήμερα είναι τετράμπυλο χαρτί υγείας Gofre.
1: Τι μας έμαθε αυτό το επεισόδιο?
0: Πώς φτιάχνετε το χαρτί υγείας και ότι το παγκόσμιο ρεκόρ δεν είναι τόσο εύκολο. Έχω δίπλα μου τον πιο γνωστό μάγο στην Ελλάδα, τον μάγο Σιγκάρα.
2: Μα πώς φτιάχνετε? Κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.
3: Πέντε άτομα μέσα σε μια φωσκωτή βάρκα. Δεν ήξερα κανείς που πάμε, πώς θα οδηγήσουμε.
4: Τα ασυνόδευτα παιδιά είναι πρώτα απ' όλα παιδιά. Εμείς θέλουμε με κάθε τρόπο να ενθαρρύνουμε την κοινωνική του ένταξη.
5: Η ψυχική αθανασία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για να περιγράψει όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να παραταθεί η ζωή μας.
6: Η ενοποίηση σημαίνει ότι δημιουργούνται συνθήκες σε μια περιοχή που δεν μπορούν να συντηρήσουν τη ζωή πάνω τους.
7: Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης πλέον στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με το θέατρο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολλές παραστάσεις και πολύ λιγότερα θέατρα που μπορούν να τις φιλοξενήσουν.
8: Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει μια πολιτεία είναι να ξαναφέρει το θέμα της αποταμίευσης στο προσκήνιο.
9: Η δημοσιογραφική έρευνα εμβαθύνει, αναλύει και φωτίζει σημαντικές πτυχές κοινωνικών θεμάτων, τοποθετώντας τα εντός κάδρου.
2: Κάθε Τρίτη στις 8.30 το βράδυ, στο Earth Cosmos.
10: Η Ναύπακτος είναι μέσα στις 10-12 πλουσιότερες πόλεις της Βαλκανικής την περίοδο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς.
2: Πόλεις κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ στο Earth Cosmos.
11: Το παλιό Καρνάγιο που ήμουν το έχουμε κάνει τώρα δωμάτιο.
12: Το χτίσανε όλο. Βίλες, δωμάτια, τα πάντα.
13: Το καλοκαίρι δεν βρισκόμαστε, χανόμαστε. Δηλαδή είμαστε ξένοι μαζί με τους ξένους.
14: Εδώ μου έχουν κάνει πρόταση να μου το αγοράσουν το χτήμα. Και με 1,5 εκατομμύριο πρόταση δεν το δίνω.
9: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
15: Σε περιμένω στην Όση.
2: Αυγουστιάτικες νύχτες.
16: Μα είναι καλοκαίρι.
17: Καλυζέστη την ημέρα.
18: Κοίτα τη θάλασσα.
2: Στη μεγάλη οθόνη του Art Cosmos.
19: Διονύση!
2: Ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου με αναπάντεχες ιστορίες.
20: Δεν κοιτάνε τα χάγα του στέλνου και έρωτες.
21: Λάγκα με κάνεις.
2: Κλείνουν όλη την Ελλάδα σε μικρά αριστουργήματα. Αφιέρωμα καλοκαιρινό σινεμά κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos.

0: δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. Τέσσερις εποχές, Ελλάδα.
1: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.

μου έλεγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Λανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
1: Στράτος Διονυσίου. Ο λαός θα βγει.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αθήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ήρων συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Berlin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Γιατί, Θεέ μου,

Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Από το Α ως το

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει καστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Αποσπρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες. Δεν ξαναβώ.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Και στη συνέχεια, μιλες τίποτα τώρα.

ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New York. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλέξιου.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Αφροδίτη Μάνο. Αμόρε Μίου.

Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο. Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, Γιάννης Κατέλλας.

Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Αλίκη Βουγιοκλάκη, ο Άμαξας. Ένα τραγούδι από το

0: Hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα.
2: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε
1: παλιά. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγγινών πάντα στο πλευρό σας.
2: Ραδιό.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Ούτε τη φωνή των Ανήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγουδία.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι «Ψέματα για μένα λέμε».

0: Βάλαντις ψέματα για μένα. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια.
3: Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού ή στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Jimmy Aki's Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: Στο Κανδύλι φτάνει το πύκνο μέτωπο, υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών να σταματήσουν τις γιγάντιες φλόγες. Επικίνδυνο μέτωπο και στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Η ρεπόρτερ του Ερτ Νιούς στα πύρινα μέτωπα. Στο ελληνικό FBI η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Αουγκούστα Μπέλ με δύο νεκρούς. Τα ερωτήματα και τα σενάρια για τα αίτια, από αστυνομικές δυνάμεις φυλάσσεται ο χώρος. Η συγκλονιστική περιγραφή του γιατρού που έφτασε πρώτος στο σημείο της πτώσης. Δορυφορικές εικόνες από το σύστημα Κοπέρνικος αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής. Ο διπορικό του Ερτ Νιούς στις πυρόπληκτες περιοχές. Αρχίζουν οι αυτοψίες, άμεσα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες, λέει η κυβέρνηση. Ακραία τα χαρακτηριστικά των ανέμων. Είχαμε τα πιο ισχυρά μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, λέει στο Ερτ Νιούς ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου. Ρεκόρ ανέμων σε Αττική και Κρήτη με ρηπές 111 και 114 χιλιόμετρα ανά ώρα. Οι εκτιμήσεις των επιστημόνων. Συναγερμός στην νοτιοανατολική Ευρώπη για νέο καύσωνα εν μέσω ξηρασίας. Δραματική η μείωση της στάθμης του Δούναβη. Φόβοι για ενεργειακό blackout.

0: Σε μια άνηση μάχη με τις φλόγες που κρατά ήδη 4 μερόνυχτα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να καταβάλουν τιτάνιες προσπάθειες για να περιορίσουν την μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Το μέτωπο της φωτιάς έχει αλλάξει κατεύθυνση, ξεκινά από την Ψάθα και καταλήγει στο όρος Σκανδύλη. Το μεγάλο στοίχημα των πυροσβεστών είναι να σταματήσουν τις φλόγες πριν περάσουν στα περίχωρα των Μεγάρων, την Μπότσικα, την Άνω Βλυχάδα και τη βιομηχανική περιοχή, όπου υπάρχουν εργοστάσια, ελαιοτριβία και κτηνοτροφικές μονάδες. Οι ρεπόρτερ του Earth News βρίσκονται σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία, μας μεταφέρουν την πλήρη εικόνα από τα πύρινα μέτωπα. Τους βλέπουμε ήδη. Στην Ψάθα βρίσκεται η Πέγγι Προύσαλη και ξεκινάμε με σένα, Πέγγι, γιατί έχουμε μια δραματική εξέλιξη. Η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια.
1: Η φωτιά έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια, Δαματία. 16 και 58 ήταν όταν λάβαμε το πρώτο μήνυμα, προκειμένου να απομακρυνθούμε από την περιοχή της Ψάθας. Αν βρίσκεσαι στην περιοχή της Ψάθας, απομακρυνθείτε μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Αυτό ήταν το μήνυμα προς τους κατοίκους. Τώρα, από εκείνη την ώρα και μετά, βλέπεις εδώ στις εικόνες που στέλνει ο Νίκος ο Βιδάκης, τι έχει γίνει. Οι φλόγες να ανεβαίνουν δεξιά και αριστερά στο βουνό και να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν και να καίνε στην ουσία ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους. Επίσης, σύμφωνα με τους κατοίκους, όσο έχουμε προλάβει να μιλήσουμε, θα πρέπει να σου πω ότι είναι περίπου 20 σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν κινδυνεύσει, σύμφωνα με μια πρώτη εικόνα και με τα όσα μπορούν να δουν οι άνθρωποι από εδώ. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες με αέρια μέσα προκειμένου να θέσουν αυτή τη φωτιά υπό έλεγχο. Όλα ξεκίνησαν από μια πολύ μικρή αναζωοπήρωση, από ό,τι μας έλεγε ένας πυροσβέστης.
0: Και πάντως, Πέγγι, η ζωντανή εικόνα μιλά από μόνη της. Είναι χαρακτηριστικό το πλάνο ότι το σπίτι διακρίνεται και πίσω είναι ένα μεγάλο θολό τοπίο γεμάτο καπνούς από την πυρηνή λέλαπα, η οποία συνεχίζει να κατακαίει την περιοχή της Ψάθας. Μας είπες για αναφορές και για κάποιες ζημιές σε σπίτια. Οι κάτοικοι προφανώς έχουν μεγάλη αγωνία.
1: Έχουν μεγάλη αγωνία, είναι αρκετοί κάτοικοι συγκεντρωμένοι εδώ στο παραλιακό μέτωπο που δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο παρά μόνο να παρακολουθούν αυτό που γίνεται. Τώρα βλέπουμε και ένα μαύρο καπνό. Αυτό που λέγαμε
0: ακριβώς πίσω από το σπίτι, έτσι,
1: Πέγγι. Όλες αυτές τις μέρες, όπου αυτό, πίσω από το σπίτι ακριβώς. Αυτό που λέγαμε και στις συνδέσεις μας είναι αδαματία ότι όταν υπάρχει πεύκο, που υπάρχει πεύκο, υπάρχει μια ταχύτατη μετάδοση της φωτιάς, βρίσκει και καίει, υπάρχει καύσιμη ύλη και βεβαίως ξεπηδούν οι φλόγες από τη μια στιγμή στην άλλη. Βλέπω και άλλη μια φλόγα που ξεπηδά προς την πλευρά εδώ στο κέντρο του σπιτιού, του χωριού, συγγνώμη. Είναι σπίτια επάνω και σε αυτό το σημείο. Πριν έλεγε ένας κύριος ότι κάηκαν κάποια σπίτια, δεν μπορούμε να έχουμε βεβαίως σαφή εικόνα ακόμα, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση που έχει γίνει εν αέρια. Ήταν και κάποια πυροσβεστικά οχήματα τα οποία νωρίτερα είχαν μπει. Τώρα, αν γυρίσει και την κάμερα ο Νίκος, δεν ξέρω και πόσο μπορεί να το αποτυπώσει. Είναι 1, 2, 3, μετράω 4 που επιχειρούν αυτή την ώρα. 5, έρχεται και ένα 5ο, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν εδώ τις περιουσίες των κατοίκων. Οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί. Η αστυνομία περνούσε νωρίτερα με το περιπολικό με τη
0: βλέπουμε τώρα το ελικόπτερο. Πέγγι, όντως, με την βοήθεια του Νίκου Βιδάκη, αποτυπώνεται στην εικόνα μας, μπαίνει ουσιαστικά κυριολεκτικά μέσα στους καπνούς και το επόμενο για να επιχειρήσουν σε αυτό το δύσκολο μέτωπο, σε αυτήν την δραματική εξέλιξη που έχουμε την τελευταία ώρα, καθώς ύπτανται τα ελικόπτερα και κάτω υπάρχουν αυτές οι πρώτες οικίες, κάποια διάσπαρτα σπίτια, πριν ουσιαστικά το κύριο μέρος του οικισμού της Ψάθας, ενώ φαίνονται και καψαλισμένα, καμένα και τα δέντρα στο σημείο.
1: Είναι μόνιμες κατοικίες και εξοχικές. Είναι φοβερή αυτή η εικόνα πραγματικά από κοσμή να φαίνονται τα δέντρα έτσι καμένα, πώς απανθρακώθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη. Στις 3:30 περίπου το μεσημέρι που περνούσαμε κατεβαίνοντας από το σημείο όπου είχε συμβεί εχθές το τραγικό, η τραγική σύγκρουση με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, ήταν όλα εδώ κατά πράσινα δαματία. Μας έλεγε μια κυρία νωρίτερα ότι εδώ ήταν ο πνεύμονας ζωής και στην ουσία το καμάρι της περιοχής. Αυτό λοιπόν έγινε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, πραγματικά σε ελάχιστα λεπτά, σε ούτε καν μία ώρα, δεν έχει περάσει μία ώρα από εκείνη τη στιγμή, έγιναν όλα στάχτη. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να έχουν την ψυχραιμία οι κάτοικοι να αντιμετωπίσουν αυτό που βλέπουν, να δείξουν έτσι δύναμη και αντοχή για να δουν τι
0: μπορεί να γίνει. Βέβαια, οι κάτοικοι Πέγγι ήδη είχαν εγκαταλείψει τον οικισμό, είσαι εκεί τουλάχιστον 3-24 ώρα. Σε παρακολουθούσαμε από την αρχή στο παραλιακό μέτωπο, όπου ήταν ένας έρημος οικισμός. Υψάθαμε κάποιους πολίτες να προσπαθούν να δουν αν μπορούν να επιστρέψουν και σε τι κατάσταση βρίσκονται τα σπίτια τους. Τώρα όμως έχουμε αυτή την εφιαλτική τροπή. Θα το παρακολουθούμε το μέτωπο αυτό και προφανώς θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου, Πέγγι, για να έρθουμε κυρίες και κύριοι και στην Ελένη Μπουγά. Βρίσκεσαι, Ελένη, εκεί στο μέτωπο που καίει στο όρο Σκανδύλη, στην περιοχή Κατσίκαλη Μεγάρων, και υπάρχει και εκεί φυσικά μεγάλο πρόβλημα. Καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
2: Στη θέση Κατσίκαλη εδώ υπάρχει μια μονάδα εκτροφής άγριων θυραμάτων, πρώτη μονάδα, και θα ήθελα μαζί με τον Ανέστη το Μουτάφη να με ακολουθήσετε για να δείτε που έχει πάρει φωτιά μέσα η μονάδα. Εδώ υπάρχουν ακόμα, δεν έχουν μεταφερθεί τα ζώα. Σε αυτό το σημείο να περάσει ο Ανέστης και να δείτε. Έχει πάρει φωτιά η μονάδα. Μιλάμε για άγρια, για ζώα που εκτρέφονται εδώ. Έχουμε πιο κάτω, όπως θα γυρίσουμε να δείτε, από χήνες, πάπιες, κοτόπουλα. Μιλάμε για αγριογούρουνα, για ελάφια. Τώρα θα σας δείξουμε εικόνα και από τα άλλα.
0: Η φωτιά είναι μέσα, ωστόσο, έτσι, Ελένη, είναι ξεκάθαρο στο
2: μέσα,
0: πλάνο μας.
2: Ναι, ναι, έχει μπει μέσα.
0: Δεν έχουν απομακρυνθεί τα πτηνά.
2: Δηλαδή, έχει μπει μέσα. Εδώ θα δείτε. Τώρα έχει περάσει παντού και έχει σχωρήσει φωτιά μέσα στη μονάδα. Εδώ θα δείτε τα ζώα που παραμένουν στο σημείο. Δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη και δεν ξέρω τι ενέργειες μπορεί να έχουν γίνει ή θα γίνουν σύντομα για τη μεταφορά τους. Βλέπετε σε διάφορα σημεία την μονάδα αυτή. Φτάσαμε και εμείς μόλις πριν από λίγο. Εδώ είναι και, και κοτόπουλα μέσα. Περνάμε απέναντι να σας δείξουμε. Έχει φτάσει τώρα, φτάνει και πυροσβεστική στο σημείο. Έχουμε προηγηθεί κάποια λεπτά, φύγαμε από το Κατσίκαλι που ήμασταν μέσα στον οικισμό, όπου εκεί αποφεύθηκε, Ανέστη, αν μπορούμε να γυρίσουμε, να πάμε και στα ελάφια. Φύγαμε από το Κατσίκαλι τον οικισμό μέσα.
0: Και δεξιά σου, Ελένη, υψώνεται μαύρος καπνός που σημαίνει ότι και εκεί υπάρχει εστία φωτιάς.
2: Εδώ είναι το κτίριο, εδώ είναι η μονάδα, βλέπετε πίσω ότι φλέγεται όλο. Εδώ παραμένουν τα ζώα μέσα. Εδώ προηγουμένως, να βλέπετε κάποια τα ελάφια εδώ, στο βάθος ένα, περιστέρια. Βλέπετε και αυτά τρομαγμένα.
0: Απειλείται προφανώς, είναι ξεκάθαρο εδώ. Ελένη, έχει η πέσει, συγκεκριμένη κτηνοτροφική.
2: Έχει πέσει μόνο μέσα, και αν μας δώσετε λίγο χρόνο,
0: ναι,
2: θα συγκεντρωμένα είναι όλα τα ζώα, σε κάθε οικίσκο, να το πω, μέσα στη μονάδα, η οποία φλέγεται αριστερά και δεξιά, όλος ο περιβάλλοντας χώρος. Τώρα φαντάζομαι ότι θα γίνουν κάποιες ενέργειες. Βλέπουμε που γίνονται ενέργειες. Κάποια λάστιχα εδώ δεξιά μας έχουν καεί. Δεν ξέρουμε αν επιχείρησαν νωρίτερα στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί βλέπετε και από το βουνό έχει έρθει από πάνω η φωτιά. Εμείς, σαν Αδαμαντία, βρισκόμασταν ακριβώς πίσω από το βουνό που σας δείχνει τώρα ο Ανέστης Μουτάφης, όπου από τις 2:30 το μεσημέρι η φωτιά είχε περάσει από το Κανδύλι, που επίσης κατάφεραν οι πυροσβέστες και δεν έκαψε σπίτια. Πέρασε στο Κανδύλι, όπου και εκεί δόθηκε μια μεγάλη μάχη για την κατάσβεση των αυλών και των σπιτιών, ώστε να μην καταφέρει να περάσει μέσα η φωτιά. Αυτό επετεύχθη. Πολύ μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής βρέθηκε στο σημείο. Συνεχίζουμε ό,τι μπορούμε να σας δείξουμε.
0: Είναι η μονάδα περικυκλωμένη, Ελένη, από την φωτιά. Θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου για τις νεότερες εξελίξεις.
2: Ναι, και αν θέλεις, Αδαμαντία, ακόμη να σου δείξουμε, ναι, είμαστε να σου δείξουμε άποψη του χώρου από πιο ψηλά, που έχει καεί όλο το οίκημα, έτσι, όλη η μονάδα.
0: Ναι, βγαίνουν οι φλόγες από το εσωτερικό της μονάδας. Το πλάνο αυτό είναι χαρακτηριστικό, τυλίγεται στις φλόγες.
2: Και εδώ, Ανέστη, και εδώ Αδαμαντία, να με ακολουθήσει τώρα, Ανέστης ο Μουτάφης. Βλέπετε τα ζώα, τώρα εδώ είναι κότες και οτιδήποτε άλλο εκτρέφεται σε αυτή τη μονάδα. που δεν έχουν μεταφερθεί.
0: Που μακάρι να καταφέρουν και να προλάβουν να μετακινήσουν όλα τα ζώα τα πτηνά που υπάρχουν εκεί. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Ελένη, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Ελένη Μπουγά βρίσκεται ο Βαγγέλης Μητρούσια στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων Βαγγέλη. Εκεί, σε τι απόσταση βρίσκεται πλέον η φωτιά?
3: Νομίζω ότι η εικόνα θα δείξει από μόνη της και ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Χαρισούλης θα σας δείξει σε τι απόσταση βρίσκεται και τις μάχες τώρα που δίνουν οι πυροσβέστες με τις φλόγες για να μην φτάσουν και στα πρώτα εργοστάσια που είναι από την πάνω πλευρά. Νωρίτερα βέβαια από την άλλη πλευρά είχαν γλύψει, θα έλεγα έτσι, και έφτασαν σε κάποια εργοστάσια. Το ευτύχημα ήταν ότι κατάφεραν οι δυνάμεις της πυρόσβεσης που είναι αγκυροβολημένες αλλά και μηχανήματα που προσπαθούν με αντιπυρικές ζώνες να τις σταματήσουν, γιατί αυτή η φωτιά κατεβαίνει προς τα κάτω και στο σημείο βλέπε που υπάρχει τώρα ενεργό μέτωπο. Εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες προσπαθούν να την σταματήσουν για να μην κατέβει πιο κάτω και απειλήσει τα εργοστάσια. Αυτός ήταν και ο μεγάλος φόβος, θα έλεγα έτσι, εδώ των ανθρώπων, οι οποίοι με διάφορες ενέργειες και κυρίως με τα εναέρια μέσα, γιατί είχε περικυκλώσει, θα έλεγα, την περιοχή.
0: Τους βλέπουμε τώρα να ρίχνουν νερό.
3: Ακριβώς, ρίχνουν νερό. Εκεί. Αυτό προσπαθούν να την εγκλωβίσουν, να το πούμε έτσι, οι πυροσβέστες για να σβήσουν το συγκεκριμένο ενεργό μέτωπο στο συγκεκριμένο σημείο. Όμως υπάρχουν και άλλα διάσπαρτα και από την πλευρά που είμαστε, θα τα δούμε σε λίγο. Αλλά ξεκίνησε αυτή η φωτιά από την απέναντι πλευρά. Ξεκίνησε δηλαδή από το Παπά Περιβόλι, εκεί όπου τα εναέρια μέσα κατάφεραν τουλάχιστον να σβήσουν. Η φωτιά βέβαια προκάλεσε ζημιές μέσα σε ελαιοπερίβολα αλλά και κάποια κτίσματα που υπάρχουν στην περιοχή. Τα κατέκαψε στο πέρασμά της και έφτασε από την πάνω εδώ πλευρά και αυτή την ώρα, όπως είπαμε, οι πυροσβέστες που δίνουν τις μάχες προκειμένου να τη σβήσουν και να την αποτρέψουν για να μην κατέβει προς τα εργοστάσια. Ακριβώς. Και όπως θα δείτε λίγο νωρίτερα, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι εδώ που είναι στα εργοστάσια και εργαζόμενοι αλλά και ιδιοκτήτες, γιατί η αγωνία είναι μεγάλη και προσπαθούν και οι ίδιοι, κάνουν ό,τι μπορούν για να μην πάει η φωτιά τους και φτάσει και απειλήσει δηλαδή τα εργοστάσια αλλά και τις περιουσίες των ανθρώπων. Η κατάσταση λοιπόν αυτή την ώρα θα έλεγα ότι είναι δύσκολη, γιατί οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης και αυτό το μέτωπο επεκτείνεται μέχρι και την άλλη πλευρά εκεί που βρίσκεται η Ελένη Μπουγά. Και θα σας πούμε ότι υπάρχει λίγο πιο κάτω και ένα άλλο μέτωπο στην τοποθεσία Ώρα, όπως λέγεται, πάλι στο μεγαλύτικο εδώ τον Κάμπο, όπου και εκεί υπάρχουν δυνάμεις της πυρόσβεσης που προσπαθούν να αποτρέψουν για να μην μπει η φωτιά μέσα στα ελαιοπερίβολα. Είναι η φωτιά που είναι ακριβώς τώρα. Αν θα γυρίσει εδώ ο συνάδελφος, θα δει ότι υπάρχουν εδώ πιο πάνω στο κόκκινο ρέμα, όπως λέγεται, υπάρχουν ιστείες φωτιάς ακόμη που καίνε μέσα στα ρέματα, μέσα στις χαράδρες, και αυτά κατέβηκαν και έφτασαν από την άλλη πλευρά παρά τις προσπάθειες που έκαναν τα εναέρια μέσα, αλλά οι δυσκολίες όμως έχουν να κάνουν με τους ισχυρούς ανέμους που άλλαζαν από τη μια στιγμή στην άλλη την κατεύθυνση της φωτιάς και την ενίσχυαν έτσι με την ένταση που είχαν οι άνεμοι που έπνιναν στην περιοχή. Αυτό λοιπόν εδώ στο κοκκινόρεμα που δείχνει τώρα ο συνάδελφος ο Γιάννης Χαρισούλης, ακούσαμε και πολλές εκρήξεις, γιατί η περιοχή είχε καεί ξανά το 1985, αλλά το συγκεκριμένο σημείο, όπως μου λένε εδώ οι κάτοικοι των Μεγάρων, δεν είχε καεί. Και αυτός είναι ο λόγος που αυτές οι εκρήξεις προφανώς από παλιά βλήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Και τώρα λοιπόν βλέπουμε ξανά, γιατί η φωτιά, όπως είπαμε, από τους ανέμους μεγαλώνει. Υπάρχει ένα κομμάτι που ακόμη δεν έχει καεί, όπως οι άνεμοι σμπρώχνουν τη φωτιά και έρχεται
0: και
3: προς
0: βρίσκει
3: εδώ
0: να κάψει,
3: δηλαδή
0: γι' αυτό
3: προς
0: το λόγο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις χτίζουν αυτό το τείχος προστασίας στη γραμμή άμυνας για να προστατεύσουν τη βιομηχανική περιοχή. Υπάρχουν και επιχειρήσεις με πολλά έφλεκτα υλικά εκεί στην γύρω περιοχή που βρίσκεσαι. Βαγγέλη, θα σε ξαναβρούμε για τα νεότερα, να σε ευχαριστήσουμε για την ώρα και να έρθουμε στο μέτωπο των Βιλίων. Στο κρύο πηγάδι βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου. Χαρά, νωρίτερα τουλάχιστον παρακολουθούσαμε μία αναζωπήρωση, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή τη στιγμή.
4: Έχει περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η φωτιά στην κορυφογραμμή του όρου Κυθερώνα, που προβλημάτισε πάρα πολύ τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για 4/24 και ειδικά από τις 12 έως τις 2.30 περίπου το μεσημέρι ήταν οι φλόγες απειλητικές, κατέβαιναν τη βουνοπλαγιά και απειλήθηκε εκ νέου ο οικισμός του Αγίου Νεκταρίου. Το μέτωπο περιορίστηκε χάρη στις αλλεπάλληλες ρήψεις μέσα, από τα ενέργεια μέσα, καθώς μιλάμε προφανώς για την κορυφή ενός βουνού. Από χαράδρες ξεπηδούσαν οι φλόγες και ήρθαν από την πίσω μεριά και κατέβηκαν στην πλαγιά. Δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης για τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης. Όπως βλέπετε, είναι πολύ καλή εικόνα αυτή τη στιγμή. Έχουν ελαχιστοποιηθεί οι ρήψεις των εναέριων μέσων, δεν έχουν όμως σταματήσει. Έρχονται τα ελικόπτερα Ericsson και πραγματοποιούμε μετακινηθεί στα μέτωπα που έχουν εκδηλωθεί και υπάρχει άμεσος κίνδυνος και μεγαλύτερη ανάγκη. Η περιοχή γενικότερα είναι σε καλύτερη εικόνα από τις προηγούμενες ημέρες. Η Αγία Παρασκευή μετράει ένα καμένο σπίτι. Παραμένουν αυτοί οι οικισμοί αποκλεισμένοι για τους κατοίκους, οι οποίοι έχουν εγκαινώσει από την Παρασκευή. Βρίσκονται εδώ, παρακολουθούν με τα ίδια τους τα μάτια πώς κινείται η επιχείρηση κατάσβεσης. Κάποιοι έχουν αγωνία για το τι εικόνα θα αντικρίσουν. Δεν μπορούν να προχωρήσουν όμως, απαγορεύεται η πρόσβαση. Υπάρχει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και από το πρωί έχουν περάσει πάρα πολλά συνεργεία του ΔΔΕ και εργάζονται με στόχο την αποκατάσταση αυτή. Υπάρχει και ένα ελατόδασος στο Κιθερώνα, το οποίο αυτή τη στιγμή μετράει πληγές. Ήταν και αυτό μια αγωνία και των κατοίκων που το γνωρίζουν και όλος ο κόσμος φυσικά, γιατί είναι ένα από τα πιο σπάνια και λίγα δάση με έλατα στην Αττική. Ένας πνεύμονας πρασίν. Βλέπουμε το Ericsson που προσεγγίζει τώρα, θα το δείτε και εσείς στις εικόνες σας και θα δείτε και την επιχείρηση που θα κάνει, γιατί μπορεί να φαίνεται πολύ καλύτερη εικόνα από την αρκετά μεγάλη απόσταση που βρισκόμαστε και από τον καθαρό ουρανό. Βλέπουμε απλώς ένα λευκό καπνό, αλλά φωτιά υπάρχει, είναι σε εξέλιξη, είναι σε ψηλό σημείο, είναι πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες ώρες. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή και σε καμία περίπτωση η πυροσβεστική δεν εφησυχάζει.
0: Και είναι απόκοσμο το σκηνικό αυτό, με το ελικόπτερο να κινείται προς το βουνό, προς εκεί που βλέπουμε τον καπνό, το θολό τοπίο, για να μπορέσει να επιχειρήσει. Χαρά Γιαννοπούλου, καθώς συνεχίζεται λοιπόν η επιχείρηση της Θα σε βρούμε στη συνέχεια και να έρθουμε στον Άγιο Νεκτάριο. Μιλάμε με τη Βαλέρια Δολαψάκη για το ίδιο μέτωπο, αυτό που έχει κατεύθυνση προς τα Βίλια. Εσύ μάλιστα, Βαλέρια, βρίσκεσαι και κοντά σε ένα σημείο που ανεφοδιάζονται τα ελικόπτερα, τα οποία τα είδαμε και συνεχίζουμε να το βλέπουμε το ελικόπτερο στο πλάνο μας να κάνει τις αντίστοιχες ρήψεις στο μέτωπο.
5: Ναι, στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού, δίπλα στον Ιερό Ναό του Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής. Εδώ υπάρχει ένα από τα πιο ισχυρά αστυνομικά μπλόκα, και αυτό γιατί έχει δοθεί αυστηρή οδηγία να μην περνάει κανείς. Καθώς ενώ η εικόνα νωρίς το μεσημέρι ήταν και έδειχνε βελτιωμένη, με κάποιες αναζωπηρώσεις πυροδότησαν νέες εστίες στα μέτωπα, δόθηκε και πάλι μάχη να σωθούν σπίτια στον Άγιο Νεκτάριο, όπως είπε και η συνάδελφος Χαρά Γιαννοπούλου, όσο και στα Βίλια. Στη μάχη έχουν ρηχτεί 450 πυροσβέστες αλλά και ένα αέρια μέσα, 15 αεροσκάφη, 7 ελικόπτερα. Εδώ λοιπόν είναι δύο, ο Αλέξης ο Πόνσες σας δείχνει δύο από τις υδατοδεξαμενές από τις οποίες ανεφοδιάζονται τα ελικόπτερα αυτά. Εδώ δεν περνάει κανείς, μόνο υδροφόρες, πυροσβεστικά, οχήματα του Ερυθρού Σταυρού, εθελοντές και άνθρωποι από την πολιτική προστασία και τη δασική υπηρεσία που τους είδαμε, κατά τα άλλα κανείς. Παρότι υπάρχουν πάρα πολλοί κάτοικοι που θέλουν να περάσουν από εδώ, γιατί είναι τα σπίτια από εδώ περνάνε για Πόρτο Γερμενό, εκεί όπου υπάρχουν πάρα πολλά καμένα σπίτια. Δεν έχει γίνει ακόμη καταγραφή, όμως δυστυχώς όλες οι μαρτυρίες και οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πολλά καμένα σπίτια. Τα μέτωπα όμως δεν επιτρέπουν σε κανέναν ακόμη, ούτε στη δημοτική αρχή, να ξεκινήσει με τις καταγραφές. Μόνο νωρίς το πρωί, από ό,τι μάθαμε, καταφέραν να πάνε κυρίως για να δουν στις αυλές αν υπάρχουν εγκλωβισμένα ζώα. Ωστόσο, δεν έχει ξεκινήσει καμία άλλη διαδικασία, καθότι μετά από λίγο η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε να πάει και πάλι στα μέτωπα που είχαμε αναζωπήρωση. Ωστόσο, πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεκάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα, ίσως και 80.000. Ο κόσμος έχει φύγει, είναι πολύ αναστατωμένος, τον είδαμε να έρχεται συχνά εδώ Και υπήρξε ένταση μεταξύ του κόσμου και της αστυνομίας, γιατί η αστυνομία έχει προφανώς οδηγίες να μην αφήσει κανένα για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, ο κόσμος γνωρίζει. Είδαμε κόσμο που ξέρει ότι τα σπίτια του έχουν καεί και δεν έχει ακόμη καταφέρει να πάει, δεν έχουν ακόμη καταφέρει να πάνε να δουν τι γίνεται. Οι επόμενες διαδικασίες είναι καταγραφή και διαδικασίες αποζημίωσης σε συνεργασία με τους κρατικούς φορείς. Όμως, δυστυχώς, τα μέτωπα δεν αφήνουν ακόμη χρόνο για αυτές τις διαδικασίες. Βλέπουμε τώρα, με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσε, ακόμη ένα ελικόπτερο που θα έρθει εδώ για να ανεφοδιαστεί. Είναι τα ελικόπτερα που δίνουν τη μάχη έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις επίγειες δυνάμεις να επιχειρήσουν στο πεδίο. Παρ' όλα αυτά, εδώ η κορυφογραμμή και η πλαγιά του Κυθερώνα συνεχίζει να καίει. Ένας πνεύμονας πρασίνου από τους σημαντικότερους της Ελλάδας και της Αττικοβιωτίας, δυστυχώς συνεχίζει να καίει. Έχει όμως, όπως είπε και η Χάρα νωρίτερα, περιοριστεί αρκετά σε αυτό το σημείο το μέτωπο.
0: Ναι, και όσο υπάρχει το φως της ημέρας θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις στα εναέρια μέσα. Η περιοχή εκεί πλήρως αποκλεισμένη. Αυτό που προέχει σε κάθε περίπτωση είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαλέρια, και να έρθουμε στη Βένιζα και την Ειρήνη Κυρίτση, καθώς η φωτιά άφησε πίσω της στάχτη και μεγάλες ζημιές. Ο κίνδυνος, βέβαια, Ειρήνη, δεν έχει περάσει.
6: Βρισκόμαστε στη Βένιζα Αδαμαντία, μία από τις περιοχές που βρέθηκαν στο πέρασμα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησαν από την Βιωτία. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, η πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της καμένη γη αλλά και μεγάλες υλικές ζημιές. Ωστόσο, με τη βοήθεια του Χριστόφορου του Δέμου, θα σας δείξουμε αυτή τη στιγμή τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Ψάθας. Είναι ορατός ο καπνός από εδώ και πολύ εντονός. Είναι βέβαια η μυρωδιά του καμένου, είναι πολύ έντονη από άκρη σε άκρη. Βλέπουμε λοιπόν διαρκώς και από εδώ να πετούν τα εναέρια μέσα, τα καναντέρ, προκειμένου να κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Να σου πω τώρα ό,τι
0: είναι
6: αφορά την Βένιζα,
0: που κάνας
6: και πολύ έντονος. Είναι βέβαια η μυρωδιά του καμένου, είναι πολύ έντονη από άκρη σε άκρη. Βλέπουμε λοιπόν διαρκώς και από εδώ να πετούν τα εναέρια μέσα, τα καναντέρ, προκειμένου να κάνουν στοχευμένες.

0: όπου τα σπίτια με δυσκολία μπορούμε να τα διακρίνουμε από τους καπνούς. Η εικόνα από την Πέγγι Προύσαλη. Δύο δηλαδή όψεις του ίδιου μετόπου.
1: Ειρήνη, όσο συνεχίζει σε αυτό το διπλωτικό. Αδαμαντία. Ένα μανιτάρι λοιπόν μαύρου καπνού είναι πολύ έντονος όπως μπορείς να δεις και εσύ, και την ώρα που η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην Ψάθα και εδώ στη Βένιζα έχουμε κάποια μικρά σημεία λοιπόν που καπνίζουν ακόμα, το έδαφος λοιπόν καπνίζει. Κάναμε ένα οδηπορικό στη Βένιζα, είναι το μέγεθος της καταστροφής. Στο δρόμο που συνδέει το Ιακωτό με τη Βένιζα η εικόνα, να σου πω ότι είναι αποκαρδιωτική. Εκτάσεις που μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν καταπράσινες έχουν μετατραπεί πλέον σε στάχτη. Όπως αυτή εδώ η κτηνοτροφική μονάδα που μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του Χριστόφορου Δέμου. Η πολύ ψηλή θερμοκρασία έλειωσε μέχρι και τις λαμαρίνες, με αποτέλεσμα η σκεπή να καταρρεύσει. Το μόνο που απέμεινε είναι η τσιμεντόληθη και ο τείχος αδαμαντία. Το έδαφος σε πολλά σημεία ακόμα λοιπόν καπνίζει. Λίγα μέτρα πιο κάτω υπάρχει και ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός, ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο εδώ. Το μόνο που απέμεινε λοιπόν από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ο σκελετός του. Πιο πέρα να σου πω ότι βρίσκεται και ένα σπίτι ενός κτηνοτρόφου, ο οποίος μας περιέγραψε στην κάμερα του Earth News ότι από τις 40 κατσίκες που είχε έμεινε μόνο με μία, γιατί κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν και η πόρτα που φυλάσσονταν τα ζώα έμεινε ανοιχτή με αποτέλεσμα να τα χάσει.
0: Δυσάρεστες εικόνες, Ειρήνη, και φυσικά καταστροφή και για την Χλωρίδα και για την Πανίδα. Δυστυχώς, στενάχωρες εικόνες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα επανέλθουμε για ό,τι νεότερο. Έχουμε όμως νέο μέτωπο φωτιάς στην Ηλία, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος.
2: Εδώ στο ύψος του Τραγανού, στο νομό Ηλία, στη Βόρεια Ηλία, πολύ κοντά στο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση ακριβώς πίσω μου, η οποία προκάλεσε κυλιδώσεις και πολύ αποπληκτική ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το ρεύμα προς τον πύργο να είναι κλειστό για λόγους ασφαλείας, διότι υπήρχε κίνδυνος στην ορατότητα των οδηγών. Αυτή τη στιγμή έγιναν απανωτές ρήψεις από καναντέρ αεροπλάνα, με αποτέλεσμα να περιοριστεί αισθητά η πυρκαγιά καθώς και ένα ελικόπτερο. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής εδώ στο σημείο. Η φωτιά φαίνεται ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από πλευράς ροής, φαίνεται ότι σβήνει σιγά σιγά, παρόλα αυτά υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπήρωσης, οπότε το ρεύμα προς τον πύργο, στην Ολυμπία Οδό, στην Πατρών Πύργου, παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση προκειμένου να σβήσουν πλήρως τη φωτιά και να μην υπάρχει κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς.
0: Θα σε ξαναβρούμε, Παναγιώτη, για το αν υπάρχει κάποια νεότερη πληροφορία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ώρα. Οι λέξεις, κυρίες και κύριοι, είναι φτωχές για να περιγράψουν την υπεράνθρωπη προσπάθεια των πυροσβεστών να ανακόψουν την ξέφρενη πορεία της φωτιάς. Μαζί τους βέβαια δασοκομάντος, εθελοντές και κάτοικοι που παρά τα μηνύματα μέσω του 112 έμειναν πίσω για να προστατεύσουν ό,τι μπορούν από τις περιουσίες τους.
3: Ακόμη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Στο Κανδύλι η φωτιά γλύφει τις αυλές των σπιτιών. Εξαπλώνεται με σφοδρότητα. Πυκνοί μαύροι καπνοί καλύπτουν τον ουρανό.
4: Βλέπετε τις φλόγες που έχουν φτάσει περιμετρικά των αυλών των σπιτιών. Βλέπετε κατοίκους που προσπαθούν με λάστιχα να κατασβέσουν τους άβλους χώρους των σπιτιών, γιατί η φωτιά έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά. Πολύ μεγάλο το θερμικό φορτίο.
3: Οι κάτοικοι τα ξημερώματα είχαν απομακρυνθεί με μήνυμα το 112, ενώ λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι, νέο μήνυμα καλούσε και σε εκένωση της βιομηχανικής περιοχής Μεγάρων. Η εξασθένιση των ανέμων έχει επιτρέψει τις ρήψεις νερού από αέρος, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και θελοντές επιχειρούν αδιάκοπα για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στη μάχη της κατάσβεσης και τα ελικόπτερα έριξαν. Κοντά στην Ινόη και τη Βένιζα, σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από το Πόρτο Γερμενό, έχουν τοποθετηθεί τρεις μεταλλικές δεξαμενές, οι οποίες επιτρέπουν τον ταχύ και συνεχή ανεφοδιασμό τους.
5: Για να γεμίσει υπάρχουν, είδατε, δεξαμενές εδώ πέρα, οπότε τους διευκολύνει να κάνουν γρήγορες υδροληψίες.
3: Η δράση των έριξων αποτυπώνεται σε βίντεο επιχειρησιακής θερμικής κάμερας, όπου φαίνεται η αλλαγή θερμοκρασίας όταν το ελικόπτερο ρίχνει το φορτίο του στη φωτιά. Αντιπυρικές παρεμβάσεις είχαν υλοποιηθεί γύρω από το Πόρτο Γερμενό την προηγούμενη τριετία,

0: μέσω του προγράμματος καθαρισμών Αντινέρο.
1: Λίγο μετά τις 7 το πρωί και τα ενέργεια μέσα συνεχίζουν να επιχειρούν εδώ στο κρύο πηγάδι προκειμένου να κατασβέσουν πλήρως τη φωτιά.
2: Δόξα τω Θεώ, τα ζώα τα έχουμε φορτώσει, τα έχουμε πάει αλλού εδώ και 2 μέρες, γιατί δεν ξέραμε τι μας ξημέρωνε.
3: Είναι μια τιτάνια προσπάθεια.
4: Οι φλόγες γιγαντώνονται.
5: Η φωτιά μας έχει πλησιάσει.
0: Μάχη με τις φλόγες έδωσαν για μία ακόμη νύχτα οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Δυτική Αττική. Κάτοικοι εγκατέλειψαν τις οικίες τους.
6: Και μάλιστα αυτό και είναι 4 μέρες. 4-3. 4-4. Αυτό και είναι το αυτό.
0: Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, νέο μήνυμα εστάλει από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται σε Κανδύλια, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο.
5: Η ώρα είναι 6:30 το πρωί και οι δυνατοί άνεμοι έχουν φουντώσει για τα καλά την πυρκαγιά εδώ στην περιοχή της Αγίας Σκέπης στα Μέγαρα. Όπως βλέπετε, οι φλόγες πλησιάζουν την κατοικημένη περιοχή.
7: Πού να φύγει, πρόσεχε εδώ, ρίχνε νερό γύρω-γύρω, τι να κάνω.
0: Με χωματουργικά μηχανήματα δημιουργούνται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες.
8: Βρισκόμαστε στο κρύο πηγάδι και η εικόνα αυτή τη στιγμή στην περιοχή και στους οικισμούς που βρίσκονται εδώ δίπλα, ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, είναι πολύ καλύτερη και βελτιωμένη. Μια πανέμορφη πευκόφυτη έκταση απλώνεται. Ωστόσο, στην κορυφή του Κυθερώνα οι φλόγες έχουν φτάσει και είναι ορατές από το σημείο που βρισκόμαστε. Είναι σε εξέλιξη το μέτωπο αυτό από την πίσω πλευρά.
9: Με στοχευμένες ρήψεις, τα αεροσκάφη τύπου Καναντέρ προσπαθούν να σταματήσουν το πύρινο μέτωπο που κινείται προς τη Νέα Πέραμο.
10: Κανένας εφησυχασμός. Έχουμε ακόμα ενεργά σημεία. Έχουμε λανθάνουσες θερμές εστίες οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν σε όλη αυτή τη μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι έχει μια τεράστια κινητοποίηση και από ένα αέρια μέσα.
0: Οι προσπάθειες όλων στη Δυτική Αττική είναι τιτάνιες, προκειμένου το συντομότερο δυνατό να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
11: Με ταχύτατο ρυθμό ξεκίνησαν οι αυτοψίες και ενεργοποιείται η κρατική αρρωγή ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο η διαδικασία αποζημιώσεων και αποκατάστασης. Η Δυτική Αττική εμφανίζει τις μεγαλύτερες καταστροφές με το Πόρτο Γερμενό να βρίσκεται στο επίκεντρο. Σημαντικές ζημιές έχουν επίσης καταγραφεί στο Ρέθυμνο, τη Βιωτία, την Αργολίδα, την Αχαΐα όπως και τη Φωκίδα.
12: Στο Πόρτο Γερμενό το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι εμφανές. Καμένες εκτάσεις και στάχτες συνθέτουν ένα απόκοσμο τοπίο.
13: Βρισκόμαστε στο δρόμο που συνδέει το Λιακωτό με τη Βένιζα, μία από τις περιοχές που βρέθηκαν στο πέρασμα της μεγάλης πυρκαγιάς. Όπως βλέπετε, η φωτιά πέρασε από εδώ, αφήνοντας πίσω της καμένη γη. Η εικόνα που αντικρίζουμε σε όλη τη διαδρομή αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, με εκτάσεις που μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν καταπράσινες να έχουν πλέον μετατραπεί σε στάχτη.
12: Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, περισσότερο από 80.000 στρέμματα κάηκαν στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού, ενώ στη γειτονική Βιωτία οι καμένες εκτάσεις ξεπερνούν τα 30.000 στρέμματα.
14: Ήταν ο μοναδικός πνεύμονας που υπήρχε στη Δυτική Αττική.
15: Αυτό το πράγμα δεν το ξαναδώ. Έχω γνωρίσει στη ζωή μου δηλαδή. Και ούτε και πρόκειται να το ξαναδώ. Αλλά με τις φωτιές αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και γόντζαν μέχρι απάνω στις κορφές, όλο και γόντζαν.
13: Βρισκόμαστε στο σπίτι του κυρίου Λάμπρου στη Βένιζα, ο οποίος είχε στην κατοχή του 40 κατσίκες και ζούσε από αυτά. Τώρα έχει μείνει μόνο με μία, καθώς όταν η πυρκαγιά κατέκαιγε την περιοχή, οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν και άφησαν την πόρτα ανοιχτή με αποτέλεσμα τα ζώα να χαθούν.
15: Και εδώ είχα τη γιδούλα με τα κατσικάκια, είχε 2 κατσικάκια.
16: Ευτυχώς δεν είχαμε στο σπίτι ζημιές από τη φωτιά. Μόνο περιμετρικά που κάηκαν κάποια δέντρα.
17: Έχει περάσει ήδη φωτιά, τελείωσε το χωριό. Κάηκε όλο.
12: Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε στη Φωκίδα, όπου και ενημερώθηκε για την πορεία των αυτοψιών και την καταγραφή των ζημιών, διαβεβαιώνοντας ότι οι αυτοψίες θα είναι άμεσες και η ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής ταχεία.
18: Αρχές Σεπτέμβρη θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει πληγεί το κτίριό του να έρθει και να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τη φορά αίτηση ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100%.
12: Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι πυρόπληκτοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν την κρατική αρρωγή. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν για 6 μήνες την καταβολή δόσεων για την εξυπηρέτηση δανείων που έχουν συνάψει πληγέντες. Επίσης, παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης.
11: Η ένταση των ανέμων μειώνεται, ωστόσο οι συνθήκες δεν είναι τέτοιες που να επιτρέπουν εφησυχασμό. Στο στούντιο μαζί μας ο μετρολόγος μας, Γιώργος Εμμανουήλ. Καλησπέρα, Γιώργο.
19: Καλησπέρα.
11: Και υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία που θα μας παρουσιάσεις και καταγραφή ρεκόρ ως προς τις ρηπές του ανέμου των τελευταίων 24 ώρων.
19: Ακριβώς. Σε αρκετά σημεία από αυτά που είχαμε πυρκαγιές, λοιπόν, είχαμε ανέμους που καταγράφουν σώματας μετεώ, που δείχνουν ότι είχαμε τις ισχυρότερες ρηπές ανέμου την τελευταία 15ετία. Από τότε που άρχισαν να καταγράφουν δηλαδή οι σταθμοί. Άρα είχαμε ένα επεισόδιο.
11: Όλων των εποχών, σαν να λέμε, από τη στιγμή
19: από
11: που είχαμε τις καταγραφές.
19: Σωστό.
11: Τώρα,
19: και
11: δίνει
19: και την ένταση του φαινομένου και άρα και των πυρκαγιών που έχουμε.
11: Ακριβώς, γιατί είδαμε τις εικόνες από τις ζωντανές μας συνδέσεις. Η ψάθα είναι αυτή, βέβαια, που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα αυτή τη στιγμή. Τι αναμένουμε τις επόμενες ώρες ως προς τους ανέμους και τις καιρικές συνθήκες? Θα ευνοηθεί και πάλι η πυρκαγιά?
19: Από μετεωρολογικής άποψης είναι ευχάριστα τα νέα, δηλαδή τις επόμενες ώρες αναμένουμε να πέσει η ένταση του ανέμου, έτσι θα παραμείνουν βόρειοι, αλλά θα πέσει η έντασή τους, θα είναι στα 3 με 4 μποφόρ. Στη διάρκεια της νύχτας θα έχουμε στιγμές ακόμα και με άπνοια. Με εξαίρεση να πω εδώ ότι τον θερμικό άνεμο που δημιουργείται από την ίδια του η φωτιά και έτσι αυτό ευνοεί τον αφουντώνει η φωτιά ξανά.
11: Γιατί το λέμε όλες αυτές τις μέρες, το λέτε και εσείς οι μετεωρολόγοι, ότι η φωτιά δημιουργεί τον δικό της καιρό, γι' αυτό το λόγο πολλές φορές τα ενέργεια δεν επιχειρούν. Και γι' αυτό το λόγο επίσης και η φωτιά εξαπλώνεται.
19: Και αλλάζει και η φορά, επιστρέφει, ξαναέρχεται, ξανακατεβαίνει, ανεβαίνει, ναι.
11: Δεν μπορούμε να είμαστε και τόσο αισιόδοξοι από το πρωί.
19: Από αύριο το πρωί τα πράγματα θα γίνουν λίγο χειρότερα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν πάλι, όχι πολύ, αλλά θα φτάσουν πάλι τα 4 με 5 μποφόρ. Είναι μια κατάσταση η οποία θα ευνοηθεί από το ότι οι άνεμοι, το μελτέμι αρχίζει στο Αιγαίο και φουντώνει πάλι, θα φτάνει τα 6-7 μποφόρ. Ευτυχώς δεν θα πιάσει υπηρετικές περιοχές και μόνο κάποιες μπόρες τοπικές στη βορειοδυτική χώρα, όχι κοντά στη Δυτική Αττική, που θα είναι στα χαρακτηριστικά του καιρού αύριο.
11: Και έχει βγει και ο νέος χάρτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές από την πολιτική προστασία. Θα δούμε ότι πάλι στο πορτοκαλί, Αττική, Εύβοια, Χίος.
19: Αποτυπώνει ακριβώς αυτό που είπαμε. Ενισχυμένοι άνεμοι σε αυτή την περιοχή, Αττική, Νότια, Εύβοια και Χίος, θα έχουν ανέμους μέχρι 6 μποφόρ, οπότε γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και αύριο.
11: Συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός. Ευχαριστούμε πολύ τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ. Απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους θα δώσει το ελληνικό FBI. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια ενώ εξετάζουν εξονυχιστικά το βίντεο αλλά και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια.
20: Ερμή 1 από 1466.
21: Πυροσβεστικά οχήματα, πυροσβέστες και εθελοντές τρέπονται σε φυγή μπροστά στις θεόρατες πύρινες γλώσσες που ορθώνονται μπροστά τους. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι της Κυριακής, στη Χαράδρα που συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα. Στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε το Earth News φαίνεται η πύρινη κόλαση που επικρατούσε στο σημείο λίγα μόλις λεπτά πριν από την τραγωδία.
22: 35-25 λαμβάνει.
21: Οι συνθήκες που επικρατούν είναι εξαιρετικά δύσκολες. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την ατμόσφαιρα και δυσχεραίνουν την ορατότητα. Πυροσβέστες από αέρος και στο έδαφος καταβάλουν τιτάνια προσπάθεια για να θέσουν υπό έλεγχο τις αιστείες. Μετά από λίγα λεπτά, τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούονται στον αέρα. Bird News με την απεσταλμένη Peggy Μπρούσαλη και τον εικονολήπτη Νίκο Βιδάκη καταγράφουν πρώτοι τη φωτιά από τη σύγκρουση και την έκρηξη που ακολούθησε. Στα αποκλειστικά πλάνα φαίνονται μέλη διασωστικών συνεργείων να απεγκλωβίζουν σόου στους χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου. Με αυταπάρνηση και γρήγορα αντανακλαστικά, ο Βρετανός πιλότος του ελικοπτέρου κατάφερε να το προσγειώσει στο δρόμο, ώστε να καταφέρουν να βγουν ζωντανοί τόσο ο ίδιος όσο και ο Έλληνας συντονιστής, πριν αυτό αρπάξει φωτιά από τα χυμένα καύσιμα. Με εντολή εισαγγελέα, η διενέργεια της έρευνας για την αεροπορική τραγωδία ανατέθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο της έρευνας διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του δυστυχήματος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις.
13: Βρισκόμαστε κοντά στο σημείο που εκτυλίχθηκε μία από τις πιο τραγικές στιγμές της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν πάνω από το πύρινο μέτωπο, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σήμερα οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανασύνθεση των τελευταίων δευτερολέπτων πριν από τη σύγκρουση, με τους πραγματογνώμονες να συγκεντρώνουν στοιχεία και να έχουν αποκλείσει το δρόμο.
21: Πρόκειται για την πρώτη εναέρια σύγκρουση δύο πυροσβεστικών πτυτικών μέσων με θύματα που σημειώνεται στη χώρα μας, σημειώνουν πραγματογνώμονες αεροπορικών ατυχημάτων. Και τα αίτια για την τραγωδία είναι πολλά.
1: Από ένα λάθος δεν πέφτει ένα αεροπορικό μέσο. Έγιναν πολλά λάθη ταυτόχρονα. Από το αποτέλεσμα το χθεσινό βλέπουμε ότι δεν υπήρχε σωστός συντονισμός, δηλαδή δεν υπήρχε η σωστή απόσταση μεταξύ των αεροπορικών μέσων όταν έρχονται από την υδροληψία και πηγαίνουν στα σημεία τα οποία πρέπει να ρίξουν το νερό. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Του λέει ο συντονιστής που θα ρίξει το νερό. Ο συντονιστής λέει ποιο ελικόπτερο έχει πάρει γραμμή για να ρίξει το νερό. Εκείνος πρέπει να του πει πότε θα πάει το κάθε ελικόπτερο. Δεν ενεργούν από μόνοι τους οι πιλότοι.
2: Είναι μια δύσκολη επιχείρηση. Αντίξωες καιρικές συνθήκες, χαμηλή ορατότητα για τους κυβερνήτες των πτυτικών μέσων και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και πιθανά.
21: Παράλληλα, δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο αδιαθεσίας των μελών του πληρώματος ή τεχνικής βλάβης. Δεν αποκλείεται, λένε οι εμπειρογνώμονες, το τραγικό δυστύχημα να οφείλεται σε έναν συνδυασμό όλων των παραπάνω.
11: Και θα παρακολουθήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την ανατριχιαστική περιγραφή γιατρού που έφτασε πρώτο στο σημείο της σύγκρουσης.
3: Εικόνες από συντρίμια, όπως διακρίνονται μέσα στη δασόδη περιοχή και τον πυκνό μαύρο καπνό. Ο Γεώργιος Ντούλας ήταν μεταξύ των διασωστών που έσπευσαν να βοηθήσουν, ελπίζοντας να βρουν μόνο επιζώντες.
23: Δυστυχώς όμως οι δύο πιλότοι μας δεν ήταν εν ζωή. Πιθανολογώ ότι θα δείξουν και οι αρμόδιοι φορείς μετά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την έκρηξη που έγινε στον αέρα ότι ο θάνατος ήταν ακαριέως, δυστυχώς.
3: Η πρόσβαση στα δύο διαφορετικά σημεία όπου κατέπεσαν τα ελικόπτερα ήταν δύσκολη λόγω του βάθους της χαράδρας και της φωτιάς που είχε ξεσπάσει. Είναι ενδεικτική η απόγνωση που κατακλείζει τον 53χρονο έμπειρο διασώστη μόλις φτάνει στην περιοχή.
23: Η πρώτη εικόνα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο απάνω στον δρόμο, διαλυμένη άτρακτος, να φλέγεται. Όλοι οι συνάδελφοι από το περιοσβεστικό σώμα από την άνω μεριά κατεβαίνοντας κάτω να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επεμβούμε εμείς, να επεμβώ εγώ ως γιατρός εδώ παιδί που έτυχε να είμαι εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες. Έσπευσα να εξετάσω και να προσφέρω τις πρώτες βοήθειες, να σταθεροποιήσω τους δύο πιλότους, οι οποίοι ήταν πολυτραυματίες. Δεν κινδυνεύαν άμεσα, αλλά λόγω της επικινδυνότητας εισπνοής των καυσίμων και των υλικών του απάνω ελικοπτέρου, κινδυνεύαν άμεσα σε μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν μεγάλη ζημιά. Έστω και να επιφέρει το θάνατος. Θα ευχόμουν να ήταν καλά τα παιδιά.
11: Στη σύλληψη ενός δημάρχου και ενός υπεύθυνου εκτέλεσης έργου προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Συνολικά μέσα σε 5 ημέρες έγιναν 33 συλλήψεις σε όλη τη χώρα.
24: Ερετή, στελέχη του ΔΔΕ, ένας κατά συρροή εμπριστής και αγρότες βρέθηκαν στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα πύρινα μέτωπα που κατακαίνε τη χώρα. Συνολικά 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Οι 30 αφορούν αμέλεια ενώ οι 3 πρόθεση, ενώ επιβλήθηκαν 22 πρόστιμα συνολικού ύψους 70.100 ευρώ. Δύο συλλήψεις έγιναν για τη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, η οποία σύμφωνα με τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προκλήθηκε από σπινθήρα στη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς το κεντρικό δίκτυο. Όπως φαίνεται στο βίντεο από το σημείο 0 στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και η φωτιά παίρνει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Earth News φαίνεται το σημείο που έγινε η ταλάντωση. Κολόνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος έχουν πέσει στο έδαφος και η φωτιά εξαπλώνεται. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου. Μεταξύ των δύο συλληφθέντων είναι ο Δήμαρχος Τηλίδας, ο οποίος συνελήφθη ως υπεύθυνος εκτέλεσης του έργου, καθώς μέσω της τεχνικής του εταιρείας φέρεται να ανέλαβε την κατασκευή.
4: Επειδή η δικογραφία είναι εκτενέστατη, θα ζητηθεί και νέα απολογία ώστε να έχουν μία πλήρη έκθεση των απόψεών τους.
24: Στο Ρέθυμνο, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου συντήρησης και του υπεύθυνου λειτουργίας του ΔΔΕ για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρισμό με δόλο διαπαραλήψεως.
5: Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, που αναζητούνταν από τις δικαστικές αρχές, παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας αυτοβούλος στον ανακριτή, παρουσία του δικηγόρου του.
6: Αρνούμαστε κατηγορίες. Ό,τι περαιτέρω μετά την ανάκριση.
24: Ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ζήτησε και πήρε 24 ώρη προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ ο 62χρονος...

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Τα δεδομένα από τους σταθμούς της μονάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπίου δείχνουν ότι τα φετινά μελτέμια ήταν από τα ισχυρότερα των τελευταίων 15 ετών. Την περασμένη Τετάρτη, την ημέρα που ξέσπασε η φωνική πυρκαγιά του Ρεθύμνου, ο μετεωρολογικός σταθμός, το Φουρφουρά, κατέγραψε μέγιστη ρηπή 111 χιλιόμετρων την ώρα. Την επομένη, στο δεύτερο σταθμό της περιοχής, η ταχύτητα του ανέμου έσπασε και πάλι το ρεκόρ με 114 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Στη Νότια Κρήτη, για παράδειγμα, σε δύο σταθμούς στο Ρέθυμνο, εκεί που είχαμε και τις μεγάλες φωτιές, είχαμε ρηπές ανέμου στο τέλος ηλίου που ξεπέρασαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα και στις δύο περιοχές είναι οι μεγαλύτερες που έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια που λειτουργούν οι σταθμοί στην περιοχή.
1: Ανάλογη ήταν η εικόνα και σε μετεωρολογικούς σταθμούς του τόξου Ανατολικής Αττικής και Νότιας Εύβοιας. Σε δύο από αυτούς, ο άνεμος έτρεξε με ταχύτητα 150 χιλιόμετρων την ώρα.
3: Ο άνεμος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει οποιαδήποτε πυρκαγιά. Όσο πέφτει ο άνεμος, πέφτει και η ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς.
4: Η πυρκαγιά πλέον, χθες το βράδυ, η διάδοση της πυρκαγιάς είχε πέσει περίπου στο 1/6 με το 1/10 ο ρυθμός της διάδοσης, αυτός που ήταν πριν.
2: Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Ευτυχώς δεν είχαμε και ένα καύσωνα να προηγηθεί. Είχαμε όμως πολύ ψηλή θερμοκρασία, επομένως η καύση μέλισσα δάση είναι ξηρή, είναι πολύ χαμηλή η υγρασία της.
1: Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μέση ενίσχυση των μελτεμιών. Σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας, οθούν την επιστημονική κοινότητα σε αναθεώρηση των όρων διαχείρισης των δασικών συστημάτων και των υποδομών που τα διαπερνούν.
5: Να αναλύσουμε, να εκτιμήσουμε την τροτότητα των συστημάτων και όχι μόνο του βιοπεριβάλλοντος, αλλά και των έργων, τα έργα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, βέβαια υποδομής, οι γραμμές του ΑΔΜΙΕ και της ΔΔΕ, οι άλλες γραμμές ζωής, όπως τις λέμε, οι οδικοί άξονες.
1: Μετρήσεις έχουν δείξει ότι για δύο χρόνια μετά από μία πυρκαγιά, η θερμοκρασία του εδάφους στις πληγήσεις περιοχές αυξάνεται έως και 8 με 10 βαθμούς από τη μέση θερμοκρασία τους πριν καούν, με συνέπειες και για τη θερμοκρασία του αέρα.
6: Πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν οι καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να καταλογίζει ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση επικαλείται τις ακραίες καιρικές συνθήκες, ξεκαθαρίζοντας πως άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πυρόπληκτων.
7: Η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πυρόπληκτων αποτελεί προτεραιότητα, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση.
8: Βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο με την κλιματική κρίση. Αυτός ο πόλεμος μένεται, εξελίσσεται σε όλη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα Αιγής έχει ήδη αποδώσει καρπούς. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα αέρια μέσα περισσότερα, αλλά έχουμε και στο πεδίο μεγαλύτερες δυνατότητες. Το κράτος κρίνεται και στη διάρκεια του μετόπου, αλλά και κατόπιν.
7: Πυρομαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πύρινη λέλαπα. Την ανάγκη κατάρτισης νέου δόγματος στην πολιτική προστασία προτάσει το ΠΑΣΟΚ σε πολυσέλιδη ανακοίνωσή του.
9: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα κριθεί συνολικά και θα κριθεί όχι μόνο από τα λόγια αλλά από τα αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ζήσει μερικές χρονιές με τις μεγαλύτερες καμένες εκτάσεις της σύγχρονης περίοδου. Δεν ζητάμε επικοινωνιακή διαχείριση, ζητάμε λογοδοσία.
7: Ολιγορία του κρατικού μηχανισμού και έλλειψη μέσων πυρόσβεσης καταλογίζουν στην κυβέρνηση τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης.
10: Οι 5 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες επιβεβαιώνουν τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και σε προσωπικό και στην πρόληψη και στη δασοπρόσβεση.
7: Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξει το έργο όσων επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.
11: Στη χώρα μας είναι πάρα πολύ πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και υπήρχε δυνατότητα χρηματοδοτικών εργαλείων. Αυτά βλέπουμε δυστυχώς να μην έχουν γίνει όπως θα έπρεπε, γιατί οι εικόνες κάθε φορά είναι ίδιες.
12: Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση ουδέποτε αποζημίωσε ολοκληρωτικά όσους καταστράφηκαν από τα εγκληματικά της λάθη.
13: Αρκετά λοιπόν με την κλιματική αλλαγή ως άλοθη. Η χώρα χρειάζεται κυβερνητική αλλαγή.
14: Η μόνιμη και έμπρακτη υποβάθμιση της πολιτικής προστασίας και η διαρκής υποτίμηση των μάχημων πυροσβεστών, εποχικών πενταετούς θητείας μόνιμων, αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
7: Κριτική για τη διαχείριση της κρίσης άσκησε και ο πρώην Πρωθυπουργός.
15: Δεν πρέπει να δεχτούμε ότι ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση. Δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες.
7: Ο πολιτικός υδράργυρος ανεβαίνει κατακόρυφα για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς, αλλά και για την διαχείριση της κρίσης.
6: Να δούμε την εικόνα στην Ψάθα. Στη σύνδεσή μας και πάλι η Πέγγι Προύσαλη. Για αυτή τη φωτιά, Πέγγι, που τις τελευταίες ώρες έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, τι επικρατεί τώρα?
16: Από τις 5 και μετά είναι αυτή η φωτιά σε εξέλιξη από αναζωπηρώσεις, ένα μέτωπο το οποίο επεκτάθηκε ταχύτατα. Να πω ότι 18 και 33 λάβαμε και νέο μήνυμα για απομάκρυνση των κατοίκων προς Μέγαρα από τις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Και προηγηθεί το μήνυμα για την εκένωση της Ψάθας, αν και ήδη κάτι είχαν φύγει. Τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της πυρκαγιάς. Φαίνεται να υπάρχει μια βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με αυτό που είχαμε νωρίτερα, Αδαματία. Δεν λείπουν βέβαια οι φλόγες, εξεπηδούν μέσα από το δάσος, αλλά είναι ταχύτατες και οι ρήψεις που γίνονται από τα εναέρια, όπως επίσης και ταχύτατα εξαπλώνεται και η φωτιά. Βλέπουμε τι αφήνει πίσω της. Είναι πραγματικά φοβερό, εκτός από ζημιές σε σπίτια, σε αποθήκες, γιατί μας είπαν ότι είναι περίπου 50 σπίτια εδώ σε αυτό το κομμάτι της Ψάθας που βλέπουμε. Γύρω στα 20 σπίτια που είναι πίσω από αυτό που δεν βλέπουμε, φαίνεται πως έχουν υποστεί ζημιές. Η εικόνα είναι αυτή την ώρα, σαφώς και βελτιωμένη, με τα εναέρια να συνεχίζουν να επιχειρούν.
6: Και ακούμε τον ήχο από τα εναέρια μέσα. Έχουν πέσει πάνω για να αντιμετωπίσουν αυτό το μέτωπο. Το βλέπουμε και το ελικόπτερο τώρα που κάνει την στροφή. Και θα δούμε βέβαια και τον απολογισμό, όπως μας είπες, αν επιβεβαιωθούν αυτές οι αναφορές για τις ζημιές στα σπίτια. Να σε ευχαριστήσουμε, Πέγγι, για την άμεση ενημέρωση. Ο πρωτοφανής καύσωνας που έπληξε την κεντρική Ευρώπη έχει ορατές επιπτώσεις. Σε ιστορικό χαμηλό βρίσκεται η στάθμη του Δούναβη, προκαλώντας σωρία προβλημάτων σε Ρουμανία, Ουγγαρία και Αυστρία, κυρίως στον τομέα της υδροηλεκτρικής και πυρηνικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, νέο επερχόμενο κύμα καύσωνα σημαίνει συναγερμό σε πολλές χώρες της Γυραιάς Ηπείρου.
17: Νέος καύσωνας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη έρχεται να επιδεινώσει τα ήδη σοβαρά προβλήματα από την ξηρασία και τη δραματική υποχώρηση της στάθμης των ποταμών. Στη Ρουμανία, η ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη δημιουργεί έλλειψη επαρκούς ποσότητας νερού για την ψήξη των αντιδραστήρων. Για να ενισχύσουν τη ροή προς τον πυρηνικό σταθμό, οι αρχές προχώρησαν ακόμη και σε ελεγχόμενες εκρήξεις στο κανάλι Μπάλα.
18: Puținele, dacă nu singurele soluții pe care le avem în acest moment la dispoziție, vom avea o șansă să trecem cu unitatea 2 deschisă peste cele două săptămâni de foc. 1-15 August, pe care le preconizăm a fi dificil.
17: Την ίδια ώρα, μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες ανέστειλαν προσωρινά την παραγωγή τους, μειώνοντας οικειοθελώς την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ουγγαρία, η χαμηλή στάθμη του Δούναβη αφήνει εκτός λειτουργίας τον πυρηνικό σταθμό PAX για πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια. Ακόμη και οι ψηφιακές διαφημιστικές πινακίδες βίνουν για εξοικονόμηση ενέργειας.
19: We haven't seen anything like this in our lives. I was born in 1975. We haven't seen such a low water state yet.
20: We're facing the most critical 5 days ahead. Monday, the PAX power plant will not be generating while the hottest 40-degree days are ahead. The power grid, our public services, and ourselves will all come under enormous strain.
17: Και όσο η στάθμη των υδάτων υποχωρεί, οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές και στην Αυστρία, όπου η έλλειψη νερού επηρεάζει την υδροηλεκτρική παραγωγή αλλά και την αυσιπλοεία.
21: Wir haben in Wirklichkeit das trockenste Jahr seit 100 Jahren, seit wir Aufzeichnungen machen.
17: Και ο Ρήνος καταγράφει ιστορικά χαμηλή στάθμη. Στην Ολλανδία, η ξηρασία περιορίζει ήδη την αυσιπλοεία και την άρδευση. Και ενώ ποτάμια και λίμνες στερεύουν, ο υδράργυρος ανεβαίνει και πάλι. Ο καύσωνας κορυφώνεται εκ νέου την Τετάρτη και την Πέμπτη, με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.
6: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με τον Κώστα Χαλβατζιώτη.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727 934 3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
3: Είναι θαλάσσιες προστεμούμενες περιοχές.
4: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη, στη μία το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
22: Άιντε Βουλγάρια!
23: Στην καρδιά της Βουλγαρίας, ανάμεσα στα βουνά της Σρεδναγόρα, στέκει η Κοπρίστιτσα. Εδώ ξεκίνησε η Απριλιανή Επανάσταση. Το Τόντορο δεν φτάνει. Το έθιμο που σηματοδοτεί τη μετάβαση στην Άνοιξη. Άλογα και αναβάτες ετοιμάζονται για τις υποδρομίες.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την νικήτρια του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός, εάν περάσει το εμπόδιο της Ναϊμέγεν, θα βρει μπροστά του την νικήτρια του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Σιλουάζ Μπόντο Γκλιμπτ. Πάω και όφη έμαθαν τα μονοπάτια τους για την πρόκριση στη League Phase του Europa League, όπως και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα μέσω των play-off του Conference League. Πριν καν παρουσιάσει στο μεταξύ επίσημα τον Κωνσταντίνο Καρέτσα η Dortmund, δημοσίευσε ένα εφάνταστο βίντεο με ελληνικό σενάριο για την απόκτησή του.
25: Στα γραφεία της UEFA στην Ιόν πραγματοποιήθηκαν εκκληρώσεις για τα play-offs των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων με τη συμμετοχή 5 ελληνικών ομάδων. Στο Champions League και Ολυμπιακός έμαθαν το δρόμο τους προς τη League Phase. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι με τον πρώτο αγώνα στις 18 ή 19 Αυγούστου να γίνεται εκτός έδρας και τη ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα. Οι Ερυθρόλευκοι, εφόσον προεκριθούν από τις Ναϊμέγγεν, θα βρουν απέναντί τους τον νικητή της αναμέτρησης Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ή Μποντό Γκλιμπτ στις ίδιες ημερομηνίες.
26: Estoy convencido que no se va a resolver en el primer partido de mañana. Habrá que jugar también allí. Y espero que estemos atentos y bien para poder ganarles en los doble partidos.
25: Στο Europa League, ο κυπελούχος Όφη κληρώθηκε απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας με το πρώτο μάτς στις 20 Αυγούστου στο Ηράκλειο και τον επαναληπτικό στις 27 Αυγούστου. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα αντιμετωπίσει στα play-offs τον ετοιμένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ τις ίδιες ημερομηνίες. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση που προκριθεί επί της ΤΣΣΚΑ 1948, θα βρει στο δρόμο του τον ετοιμένο της αναμέτρησης Χράνιτς Κάλοβε με Μπεσίκτας. Πρώτος αγώνας στις 20 Αυγούστου στο ΆΚΑ και ρεβάν στις 27 εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί στο Europa League και βρεθεί στα play-offs του Conference League, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπράν Απόλλων Λεμεσού. Με εντυπωσιακό τρόπο έκλεισε και επίσημη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Τόρνου.
27: Μια φορά το 19, σας παρακαλώ.
25: Ο διεθνής μεσοεπιθετικός συμφώνησε σε πενταετές συμβόλαιο με το ποσοστό της μεταφοράς να ξεπερνά το ρεκόρ πώλησης της Γκέντ. Ο Καρέτσας φέτος μέτρησε 11 γκολ στο πρωτάθλημα Βελγίου και έκανε τον ντεμπούτο του με την εθνική το Μάρτιο του 2025.
6: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μείνετε στο ΕΡΤ News, η ενημέρωση συνεχίζεται με όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Αντριάννα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Η νέα χιλιετία έτυχνε να ξεκινάει με τους καλύτερους ίονους.
1: Στον τόπο μας έχουμε ανάγκη από πολιτισμό.
2: Η τέχνη της παραγωγής μετρά σήμερα περισσότερο από την παραγωγή της τέχνης.
3: Τα CD πια τα κρεμάνε στη βεράντα για να διώχνουν τα περιστέρια.
4: Βγήκαν τα παιδιά τα καινούρια και πειράξανε τα παλιότερα τραγούδια και βγήκε κάτι μαγικό από αυτό.
5: Για μένα η jazz εκπροσωπεί τη δημοκρατία στη μουσική.
6: Δεν υπήρχε καμία.
7: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.

0: έχει κατηγορήσει στο Φιγκουδέκο.
1: Δεν με νοιάζει καθόλου η δική σου εκτίμηση. Του Λουδοβίκου με νοιάζει. Μετά
2: από. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιόπιστο Μουζούδη. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, στο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1.

0: ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στην νέα...
1: Σας, είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το...

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. 441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέλας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.

0: σύστημα.
1: Αυτό το καλοκαίρι θα σε ερωτευτώ.

0: έξω.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινερασάβο είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Energy 88,3 Πρώτη μετάδοση.

0: Από μικρές αναζωπηρώσεις εκδηλώνονται νέα τεράστια μέτωπα στη φωτιά που καίει εδώ και 4 μέρες στη Δυτική Αττική. Στα σπίτια έχουν φτάσει φλόγες στην Ψάθα, αλλεπάλληλα μηνύματα 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Επικίνδυνο μέτωπο και στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, στα πύρινα μέτωπα η ρεπόρτερ του Earth News. Στο ελληνικό FBI έρευνα για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων Αγκούστα Μπέλ με 2 νεκρούς. Τα ερωτήματα και τα σενάρια για τα αίτια. Αποκλεισμένος ο χώρος της πτώσης από αστυνομικές δυνάμεις. Δορυφορικές εικόνες από το σύστημα Κοπέρνικος αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στο διπορικό του Earth News στις πυρόπληκτες περιοχές. Αρχίζουν οι αυτοψίες, άμεσα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες, λέει η κυβέρνηση. Τραγωδία σε πολυσύχναστη παραλία στην ρωσική πόλη Κρασνοντάρ. Τουλάχιστον 7 νεκροί από πτώση ντρόν τη στιγμή που έκαναν μπάνιο εκατοντάδες άνθρωποι. Σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα της φωτιάς βρίσκονται οι ρεπόρτερ του Earth News και μας μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό την εικόνα από τα πυρηνά μέτωπα σε νέα μεγάλη πυρκαγιά. Εξελίχθηκε μια πολύ μικρή αναζωπήρωση στη Ψάθα. Θα ξεκινήσουμε αμέσως από το ρεπορτάζ από την Peggy Μπρούσαλη να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στην περιοχή.
1: Καλησπέρα, Τριάννα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά η κατάσταση είναι αρκετά βελτιωμένη από αυτό που παρακολουθούσαμε λίγες ώρες πριν, με κομμένη την ανάσα, με τις φλόγες να ξεπηδούν σε κάθε σημείο εδώ, στην περιοχή της Ψάθας, και μιλάμε για κατοικημένη περιοχή. Τώρα βλέπετε την εικόνα πώς έχει διαμορφωθεί, με τις φλόγες να έχουν πραγματικά φτιάξει ένα απίστευτο σκηνικό εδώ στο βουνό, στο Λυκοβούνι, όπως το λένε εδώ οι ντόπιοι. Ένα βουνό που έχει μια ιδιαιτερότητα, με ανηφοριές, με πλαγιές. Φλόγες ουσιαστικά είχαν προθερμάνει αυτή τη βραχώδη περιοχή, με αποτέλεσμα να τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Να πω ότι ήταν αρκετά δύσκολες οι ώρες για τους κατοίκους εδώ στην περιοχή, που είδαν κυριολεκτικά τις περιουσίες τους αλλά και τα σπίτια τους να τυλίγονται στις φλόγες, όπως και τις καλλιεργίες τους. Δεν έχουμε εικόνα, Αντριάννα, για το πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί μέχρι στιγμής, αλλά ξέρουμε ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους πυροσβέστες προκειμένου να σώσουν εδώ τις περιουσίες των ανθρώπων. Όσο πέφτει και η νύχτα, τόσο θα βλέπουμε και πιο έντονα εδώ τα σημάδια της φωτιάς, τα καντιλάκια αυτά που συνηθίζουμε να λέμε, στο βουνό, που ουσιαστικά είναι αυτά που θυμίζουν τι ακριβώς έγινε και τι έχει, πώς οι φλόγες πέρασαν από εδώ. Είναι
0: αρκετό σοκαπνός. Η περιοχή δοκιμάζεται, Πέγγι, για 4η συνεχή ημέρα, και το νέο μήνυμα από το 112 έφτασε περίπου στις 5 το απόγευμα για τους κατοίκους να απομακρυνθούν, να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ήταν πολλοί κάτοικοι που ήθελαν να παραμείνουν, γιατί υπάρχει ακριβώς αυτός ο φόβος, αυτή την ανησυχία για τα σπίτια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή εικόνα πόσο ακριβώς είναι. Περιμένουν και το πρώτο φως της μέρας για να γίνουν και οι σχετικές αυτοψίες.
1: Ακριβώς, και βλέπουμε ότι, όπως και αυτή η εικόνα που βλέπετε τώρα, με 1,1 εστία να σιγοκαίει και να δυναμώνει, βέβαια όπου βρει πεύκο, όπου βρει χαμηλή βλάστηση απλώς σέρνεται. Ήταν και ο άνεμος τέτοιος που βοήθησε τη φωτιά να επεκταθεί και να στείλει και να μοιραστεί έτσι παντού, σε κάθε περιοχή, σε κάθε γωνιά εδώ του χωριού. Βλέπετε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με την γεωμορφολογία εδώ της περιοχής, πώς δυναμώνουν οι φλόγες από τη μία στιγμή στην άλλη, πώς παρουσιάζουν έτσι αυτές τις αναζωπηρώσεις, ακόμα και αρκετή ώρα μετά από την φωτιά. Ουσιαστικά διασπάστηκε σε πολλά μικρότερα μέτωπα. Ήταν δύσκολος εδώ, είναι πολύ δύσκολο εδώ να ελεγχθεί από τις επίγειες δυνάμεις, γι' αυτό και ήρθαμε αρκετά εναέρια, αρκετά ελικόπτερα τα οποία επιχειρούσαν εδώ στην περιοχή, και ουσιαστικά έκαναν ό,τι μπορούσαν όταν οι φλόγες είχαν καταπιεί κυριολεκτικά την περιοχή εδώ, Αντριάννα.
0: Είναι το δύσβατο της περιοχής εξαιρετικά δύσκολο, και γι' αυτό επιχειρούσαν και τόσες πολλές πυροσβεστικές εναέριες δυνάμεις για να προχωρήσουν στο έργο της κατάσβεσης. Οι άνεμοι έχουν μία διαφορά σε σχέση με χθες, Πέγγι, έτσι δεν είναι?
1: Έχουν διαφορά, και να πω ότι η φωτιά αποκτά και ιδιαίτερη δυναμική συμπεριφορά ανάλογα με τις πλαγιές, τις χαράδρες, αλλά και τη βλάστηση. Όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση, βλέπουμε αυτές τις αναζωπυρώσεις και βλέπουμε και τις ευνίδιες αλλαγές κατεύθυνσης. Τώρα εδώ φαίνεται η φωτιά να έχει αγκαλιάσει κυριολεκτικά το Λυκοβούνι, όπως λέγεται εδώ το χωριό αυτό στην περιοχή, καθιστώντας έτσι και την εξέλιξη του μετόπου να είναι και δύσκολα προβλέψιμη, γιατί δεν ξέρουμε και τη νύχτα τι θα γίνει με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Δεν φυσάει βέβαια καθόλου, έχει αρκετή ζέστη, αλλά όπως είπες και εσύ, Ανδριάννα, δεν ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται ο άνεμος μέσα στη φωτιά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε και στην Ελένη Μπουγά, που βρίσκεται στην περιοχή Λούμπα Μεγάρων, γιατί οι κάτοικοι έλαβαν επίσης μήνυμα εκεί από το 112, αλλά έλαβαν το μήνυμα και στο Αλεποχώρι και στα Βραχνέικα για να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.
2: Ναι, αυτό έγινε, Αντριάννα, πριν από μία ώρα περίπου. Να σας πω ότι είχαμε μεγάλη δυσκολία στη σύνδεσή μας από το σημείο που βρισκόμαστε. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε με όποια δυνατότητα μας δίνει η τεχνολογία αυτή τη στιγμή να σας καλύψουμε το ρεπορτάζ στην περιοχή της Λούμπας. Βλέπετε, όπως στα πλάνα που σας δίνει ο Ανέστης Ομουτάφης, στο βάθος να επιχειρούν. Είναι μια αραιοκατοικημένη περιοχή, Αντριάννα. Εδώ επιχειρούν από το απόγευμα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βλέπουμε ότι σε κάθε σπίτι μπροστά μας είναι τουλάχιστον 1 με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Είναι μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και όσο έχουμε εμείς μπορέσαμε να δούμε, δεν έχει περάσει εδώ στην περιοχή η φωτιά σε κάποιο σπίτι. Μιλάμε για κάποιες παραθεριστικές κατοικίες, αλλά και για μόνιμες κατοικίες, κύριες κατοικίες που έχει η περιοχή. Αν θα μπορούσατε να δείτε αριστερά του δρόμου, είναι ένα εργοτάξιο, έχει μεταβληθεί σε ένα εργοτάξιο. Εδώ ήταν πριν δεκάδες οχήματα της πυροσβεστικής, όπως και μηχανήματα έργου για τη διάνυξη αντιπυρικών ζωνών. Μεγάλη προσπάθεια σε όλα τα μέτωπα. Μιλάμε για ένα μέτωπο ολοκληρωμένο, στη συνέχεια του ένα μέτωπο που είναι δεκάδων χιλιόμετρων. Για μέρες πια φτάνει να καίει αυτή η φωτιά. Μεγάλη προσπάθεια. Άκνες οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Να σας πω, ενδεικτικό είναι ότι μέχρι και πριν από 15 λεπτά, 1/4, πετούσαν ένα αέρια μέσα. Βλέπαμε στο βουνό να πετούν ένα αέρια μέσα. Όπως μας είπαν οι πυροσβέστες, ήταν μεγάλη η συμβολή τους στην κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Το δύσκολο
0: και είναι μεγάλη προσπάθειά τους και σήμερα, και Ελένη, γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι μιλάγαμε στο τηλέφωνο εκείνη την ώρα για το ρεπορτάζ και μου λες, Αντριάννα, είναι λίγα λεπτά προτού πέσει το φως. Σημείωσε την ώρα να ξέρουμε ότι ακόμα και τώρα ακούω και βλέπω τα εναέρια μέσα να επιχειρούν.
2: Πολύ σωστά το μεταφέρεις. Να σου πω ότι και αρκετή ώρα αργότερα, γι' αυτό είπα περίπου 1/4, έχουν σταματήσει να κάνουν ρήψεις. Εδώ τώρα δεν έχουμε τη δυνατότητα, μήπως μας σπάσει η εικόνα και δεν μπορέσετε να έχετε καθόλου το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Είναι τόσο συντονισμένες οι ενέργειες, ειλικρινά, σε κάθε αυλή που μπορώ να δω από το σημείο που βρισκόμαστε, υπάρχουν 1 με 2 οχήματα της πυροσβεστικής. Είναι πολύ μεγάλο το έργο, συντονισμένη προσπάθεια. Αυτό όμως που έλεγα και πριν και δεν νομίζω να το ολοκλήρωσα, είναι ότι το δύσκολο κομμάτι θα είναι από αναζωπυρώσεις, ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, που δεν υπάρχει συμβολή των εναέριων μέσων για να κάνουν ρήψεις. Τώρα, όσο μπορώ να διακρίνω στο βάθος και δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα να το δείτε κι εσείς, αν μπορεί να ζουμάρει ο Ανέστης ο Μουτάφης, βλέπω μία φλόγα που αρχίζει να παίρνει διαστάσεις στην ευθεία που βρίσκονται μπροστά μας τα οχήματα της πυροσβεστικής. Νομίζω ότι εσάς πρέπει να το καλύπτει νοητά στην ευθεία που είναι ο Ανέστης ένα δέντρο. Ακριβώς εκεί τώρα μόλις βλέπω να ξεπηδά μια μεγάλη φλόγα.
0: Είναι εξαιρετικό στη δουλειά του. Βλέπουμε και εμείς το πλάνο το οποίο μας περιγράφεις τώρα, Ελένη. Φαίνεται εκεί μια νέα φλόγα λοιπόν να ξεπηδά μέσα στο μαύρο τοπίο.
2: Και τα οχήματα της πυροσβεστικής δεν έχουν σταματήσει από εδώ που είμαστε. Είναι μια μεγάλη περιοχή. Το εύρος της περιοχής είναι αρκετά μεγάλο και πολύ αγροτόδρομοι, δύσκολα σημεία να επιχειρήσουν. Θέλουμε να πιστεύουμε όλοι. Εδώ είδαμε μάλιστα και τους αστυνομικούς να μπαίνουν στα σπίτια που ήταν εδώ ευρύτερα στην περιοχή που κινούμαστε και να προσπαθούν να ενημερώνουν, να τρέχουν, να χτυπούν πόρτες, παράθυρα, μήπως έχει ξεμείνει κάποιος κάτοικος μέσα. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση και σε όλες αυτές τις προσπάθειες για εκένωση οικισμών που γίνονται και εμείς είμαστε για να καλύπτουμε το ρεπορτάζ, βλέπουμε ότι πάντα υπάρχουν και κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι επιμένουν, προσπαθώντας να κρατήσουν ό,τι μπορούν και αυτοί με λάστιχα, να καταβρέξουν τις αυλές τους, ώστε να μην εισχωρήσει ή κατά κάποιο τρόπο να ανακοπεί η δυναμική της φωτιάς στα σπίτια τους. Δύσκολο το έργο και απόψε, δεν μπορείτε να το διακρίνετε. Η περιοχή είναι ζωσμένη, είναι κυκλωμένη από καπνούς. Έχει έντονη βλάστηση από κάτω ακριβώς. Ανέστη, αν μπορούμε να δείξουμε ακριβώς από κάτω, από το σημείο που είμαστε ακριβώς απέναντί μας, αυτή τη στιγμή γίνεται διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Ασταμάτητο το έργο, θα είναι και αυτή τη νύχτα και δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτός ο πύρινος εφιάλτης, Αντριάννα.
0: Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη μάχη και με τις φλόγες και με τον άνεμο, ναι, Ελένη.
2: Ακούσαμε. Να, και στο βάθος, και στο βάθος, Αντριάννα, ευθεία στο βάθος πάλι βλέπουμε να φλόγες τώρα και να παίρνουν έτσι και μια δυναμική όση ώρα μιλάμε. Μιλούσαμε και πριν μαζί και λέγαμε για αυτή την εικόνα των ανυπεράσπιστων ζώων που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ από τις διάφορες περιοχές που περάσαμε. Στην θέση Κατσίκαλη είδαμε μια μονάδα που είχε άγρια ζώα, τα οποία ήταν εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα που τα βρήκαμε με την κάμερα του Earth News, ανυπεράσπιστα. Είχε πάρει η φωτιά ο χώρος που βρίσκονταν. Μιλάμε για ελάφια, αγριογούρουνα, χήνες, πάπιες, πολλά ζώα που ήταν εκεί. Μετά από λίγη ώρα κάναμε την ζωντανή μας σύνδεση και έφτασε μέχρι εκεί, έφτασαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής προκειμένου να περισσώσουν αυτά τα ζώα και να τα απομακρύνουν από το χώρο. Ήταν μια έτσι ιδιαίτερη στιγμή της ημέρας που φάνηκε πως μεταξύ των απώλειών που έχουμε, τις απώλειες, την ανυπολόγιστη καταστροφή στο οικοσύστημα, οικολογική καταστροφή, είδαμε και τα ζώα μέσα σε αυτό το κυκαιώνα της φωτιάς να είναι.
0: Και ήταν συγκλονιστική η περιγραφή σου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 το απόγευμα, όπου είχε σύνδεση από την κτηνοτροφική μονάδα και πραγματικά παρακολουθούσαμε και εμείς τα πλάνα τα οποία μετέδιδες απευθείας, τα ζώα ανυπεράσπιστα, όλα να έχουν συγκεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Να μην ξεχνάμε ότι πέρα από τους καπνούς, πέρα από τη φωτιά, όσα ζώα είχαν μείνει δεν μπορούσαν καν να περπατήσουν. Έκαιγε το χώμα, έκαιγε το έδαφος και.
2: Έντρωμα και αυτά, όπως και οι άνθρωποι που φοβούνται τη φωτιά. Πλησιάζει φωτιά.
0: Και όπως μας περιγράφεις, ήρθε στη συνέχεια η πυροσβεστική, ήρθαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να μπορέσουν να τα απεγκλωβίσουν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτση, που βρίσκεται στην περιοχή Ζάχουλη, γιατί έχουμε μία νέα αναζωπήρωση.
3: Αντριάννα, επιχειρήσαμε να κατευθυνθούμε προς την Ψάθα, ωστόσο ήταν αδύνατο. Μας απαγόρευσαν να προχωρήσουμε. Βρισκόμαστε στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου με κατεύθυνση προς Λούμπα. Στο ύψος λοιπόν της Ζάχουλης έχει στηθεί το μπλόκο της αστυνομίας, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς πίσω μου, με τη βοήθεια του Χριστόφορου Δέμου, όπου τα αυτοκίνητα λοιπόν φτάνουν μέχρι αυτό εδώ το σημείο και κάνουν αναστροφή. Απαγορεύεται λοιπόν η διέλευση των οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Τα μόνα οχήματα που αφήνω να περάσουν είναι οι υδροφόρες, τα πυροσβεστικά και τα οχήματα με τους εθελοντές που επιχειρούν στα μέτωπα. Βλέπετε ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ για πάνε ενδεχόμενο, όπως και πυροσβεστικά οχήματα σε ετοιμότητα να επιχειρήσουν, αλλά και οχήματα της αστυνομίας που έχουν κλείσει το δρόμο και ενημερώνουν λοιπόν τους κατοίκους της περιοχής που προσπαθούν να μετακινηθούν. Επίσης, στο βάθος βλέπετε όλο αυτό το πυκνό καπνό, κυριολεκτικά έχει μαυρίσει ο ουρανός. Είναι λοιπόν από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάθα. Η οσμή του καμένου είναι έντονη και εδώ στην περιοχή. Νωρίτερα ο ουρανός είχε πάρει αυτό το πορφυρό χρώμα όσο έπεφτε.
0: Ειρήνη, να σε ρωτήσω πόσο απέχουν οι δύο περιοχές, γιατί πραγματικά ο καπνός από την Ψάθα έχει φτάσει μέχρι εκεί. Πόσο απέχουν, σε τι απόσταση είναι?
3: Είμαστε περίπου 20 λεπτά μακριά από την Ψάθα. Το πολύ 20 λεπτά, 15 με 20 λεπτά. Αυτή είναι η απόσταση από εδώ, από τη Ζάχουλη μέχρι και την Ψάθα. Οι περιοχές που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όπως ενημερωθήκαμε, είναι η Λούμπα, τα Μορφέικα και το Άνω Αλεποχώρι. Εκεί έχουν χτυπήσει και τα μηνύματα από το 112. Βλέπετε εδώ ουσιαστικά τους ανθρώπους, τους κατοίκους που έχουν τα σπίτια τους στην Ψάθα και σε όλες αυτές τις περιοχές που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ στο σημείο, δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν μπορούν να κατευθυνθούν προς τα εκεί. Η αστυνομία βρίσκεται επιποδός με μπλόκο που έχει στήσει το δρόμο και απαγορεύει λοιπόν τη διέλευση των οχημάτων. Πολλοί είναι και οι εθελοντές και τα πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις είναι επιποδός και καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο αυτό το
4: μέλλον. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.
5: Είχαν απομακρυνθεί με μήνυμα το 112, ενώ λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι, νέο μήνυμα καλούσε και σε εκένωση της βιομηχανικής περιοχής Μεγάρων. Με χωματουργικά μηχανήματα άργησε η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.
6: Βλέπετε ότι από εδώ πάνω υπάρχει ενεργό μέτωπο που είναι στο κοκκινόρεμα, που εξακολουθεί να καίει και αυτή τη στιγμή μηχανήματα εδώ του Δήμου και της Περιφέρειας κάνουν αντιπυρική ζώνη προκειμένου να μην περάσει φωτιά προς τα κάτω, γιατί ακριβώς στα 50 εκατομέτρα υπάρχουν εργοστάσιο εδώ που βρισκόμαστε.
5: Πυρκαγιά ξέσπασε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Κατσικάλης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις.
2: Εδώ θα δείτε τα ζώα που παραμένουν στο σημείο, δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη και δεν ξέρω τι ενέργειες μπορεί να έχουν γίνει ή θα γίνουν σύντομα για τη μεταφορά τους.
5: Η εξασθένιση των ανέμων έχει επιτρέψει τις ρήψεις νερού από αέρος, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και θελοντές επιχειρούν αδιάκοπα για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στη μάχη της κατάσβεσης και τα ελικόπτερα Έριξον. Κοντά στην Ινώη και τη Βένιζα, σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από το Πόρτο Γερμενό, έχουν τοποθετηθεί τρεις μεταλλικές δεξαμενές, οι οποίες επιτρέπουν τον ταχύ και συνεχή ανεφοδιασμό τους.
7: Για να γεμίσει υπάρχουν υδατοδεξαμενές εδώ πέρα, οπότε τους διευκολύνει να κάνουν γρήγορες υδροληψίες.
5: Η δράση των Έριξον αποτυπώνεται σε βίντεο επιχειρησιακής θερμικής κάμερας, όπου φαίνεται η αλλαγή θερμοκρασίας όταν το ελικόπτερο ρίχνει το φορτίο του στη φωτιά. Αντιπυρικές παρεμβάσεις είχαν υλοποιηθεί γύρω από το Πόρτο Γερμενό την προηγούμενη τριετία μέσω του προγράμματος καθαρισμών αντινέρω. Ένα ακόμη δύσκολο βράδυ περιμένει τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, καθώς οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς ενώ ξεπηδούν νέες εστίες φωτιάς.
8: Κανένας εφησυχασμός. Έχουμε ακόμα ενεργά σημεία. Έχουμε λανθάνουσες θερμές εστίες οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν σε όλη αυτή τη μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς.
5: Οι προσπάθειες όλων στη Δυτική Αττική είναι τιτάνιες, προκειμένου το συντομότερο δυνατό να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
0: Με πολύ γοργούς ρυθμούς άρχισαν οι αυτοψίες και ενεργοποιείται η κρατική αρρωγή ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο η διαδικασία αποζημιώσεων και αποκατάστασης. Η Δυτική Αττική εμφανίζει τις μεγαλύτερες καταστροφές, με το Πόρτο Γερμενό να βρίσκεται στο επίκεντρο.
9: Στο Πόρτο Γερμενό, το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι εμφανές. Καμένες εκτάσεις και στάχτες συνθέτουν ένα πόκοσμο τοπίο.
3: βρισκόμαστε στο δρόμο που συνδέει το Λιακωτό με τη Βένιζα, μία από τις περιοχές που βρέθηκαν στο πέρασμα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Όπως βλέπετε, η φωτιά πέρασε από εδώ, αφήνοντας πίσω της καμένη γη.
10: Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, περισσότερο από 80.000 στρέμματα κάηκαν στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού, ενώ στη γειτονική Βιωτία οι καμένες εκτάσεις ξεπερνούν τα 30.000 στρέμματα.
11: Ήταν ο μοναδικός πνεύμονας που υπήρχε στη Δυτική Αττική.
12: Αυτό το πράγμα δεν το έχω γνωρίσει στη ζωή μου δηλαδή. Και ούτε και πρόκειται να το ξαναδώ.
3: Βρισκόμαστε στο σπίτι του κυρίου Λάμπρου στη Βένιζα, ο οποίος είχε στην κατοχή του 40 κατσίκες και ζούσε από αυτά. Τώρα έχει μείνει μόνο με μία, καθώς όταν η πυρκαγιά κατέκαιγε την περιοχή, οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν και άφησαν την πόρτα ανοιχτή με αποτέλεσμα τα ζώα να χαθούν.
12: Και εδώ είχα τη γιδούλα με τα κατσικάκια, είχε δύο κατσικάκια.
13: Έβλεπες τώρα φλόγες να είναι και στα 50 μέτρα ύψος. Κάει και μια αποθήκη που είχε ο πατέρας μου, μεγάλη.
14: Όπως βλέπετε έχουν λιώσει και οι λαμαρίνες.
3: Η μανία της φωτιάς κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα γης, καθώς και οτιδήποτε άλλο βρέθηκε στο πέρασμά της, όπως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που έχει απομείνει κυριολεκτικά μόνο σκελετός του.
10: Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε στη Φωκίδα, όπου και ενημερώθηκε για την πορεία των αυτοψιών και την καταγραφή των ζημιών, διαβεβαιώνοντας ότι οι αυτοψίες θα είναι άμεσες και η ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής ταχεία.
15: Αρχές Σεπτέμβρη θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει πληγεί το κτίριό του να έρθει και να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τη φορά αίτηση, ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100%.
10: Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι πυρόπληκτοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν την κρατική αρρωγή. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν για 6 μήνες την καταβολή δόσεων για την εξυπηρέτηση δανείων που έχουν συνάψει πληγέντες. Επίσης, παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης.
0: Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμια και εξετάζουν εξονυχιστικά τα βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια.
16: Ερμή 1 από 1466.
17: Πυροσβεστικά οχήματα, πυροσβέστες και εθελοντές τρέπονται σε φυγή μπροστά στις θεόρατες πύρινες γλώσσες που ορθώνονται μπροστά τους. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι της Κυριακής, στη Χαράδρα που συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα. Στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε το Earth News φαίνεται η πύρινη κόλαση που επικρατούσε στο σημείο λίγα μόλις λεπτά πριν από την τραγωδία.
18: 35-25 λαμβάνει.
17: Οι συνθήκες που επικρατούν είναι εξαιρετικά δύσκολες. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την ατμόσφαιρα και δυσχεραίνουν την ορατότητα. Πυροσβέστες από αέρος και στο έδαφος καταβάλουν τιτάνια προσπάθεια για να θέσουν υπό έλεγχο τις εστίες. Μετά από λίγα λεπτά, τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούονται στον αέρα. Το Earth News με την απεσταλμένη Peggy Μπρούσαλη και τον εικονολήπτη Νίκο Βιδάκη καταγράφουν πρώτη τη φωτιά από τη σύγκρουση και την έκρηξη που ακολούθησε. Στα αποκλειστικά πλάνα φαίνονται μέλη διασωστικών συνεργείων να απεγκλωβίζουν σόου στους χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου. Με αυταπάρνηση και γρήγορα αντανακλαστικά, ο Βρετανός πιλότος του ελικοπτέρου κατάφερε να το προσγειώσει στο δρόμο, ώστε να καταφέρουν να βγουν ζωντανοί τόσο ο ίδιος όσο και ο Έλληνας συντονιστής, πριν αυτό αρπάξει φωτιά από τα χυμένα καύσιμα. Με εντολή εισαγγελέα, η διενέργεια της έρευνας για την αεροπορική τραγωδία ανατέθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο της έρευνας διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του δυστυχήματος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις.
1: Βρισκόμαστε κοντά στο σημείο που εκτυλίχθηκε μία από τις πιο τραγικές στιγμές της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν πάνω από το πύρινο μέτωπο, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σήμερα οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανασύνθεση των τελευταίων δευτερολέπτων πριν από τη σύγκρουση, με τους πραγματογνώμονες να συγκεντρώνουν στοιχεία και να έχουν αποκλείσει το δρόμο.
17: Πρώτη Πρόκειται για την πρώτη εναέρια σύγκρουση δύο πυροσβεστικών πτυτικών μέσων με θύματα που σημειώνεται στη χώρα μας, σημειώνουν πραγματογνώμονες αεροπορικών ατυχημάτων. Και τα αίτια για την τραγωδία είναι πολλά.
19: Από ένα λάθος δεν πέφτει ένα αεροπορικό μέσο. Έγιναν πολλά λάθη ταυτόχρονα. Από το αποτέλεσμα το χθεσινό βλέπουμε ότι δεν υπήρχε σωστός συντονισμός. Δηλαδή, δεν υπήρχε η σωστή απόσταση μεταξύ των αεροπορικών μέσων όταν έρχονται από την υδροληψία και πηγαίνουν στα σημεία τα οποία πρέπει να ρίξουν το νερό. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Του λέει ο συντονιστής πού θα ρίξει το νερό. Ο συντονιστής λέει ποιο ελικόπτερο έχει πάρει γραμμή για να ρίξει το νερό. Εκείνος πρέπει να του πει πότε θα πάει το κάθε ελικόπτερο. Δεν ενεργούν από μόνοι τους οι πιλότοι.
20: Μια δύσκολη επιχείρηση, αντίξερες καιρικές συνθήκες, χαμηλή ορατότητα για τους κυβερνήτες των πτυτικών μέσων και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και πιθανά.
17: Παράλληλα, δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο αδιαθεσίας των μελών του πληρώματος ή τεχνικής βλάβης.
20: Η ορατότητα για τους κυβερνήτες των πτυτικών μέσων και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και πιθανά.
17: Παράλληλα, δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο

0: Εικόνες από συντρίμια, όπως διακρίνονται μέσα στη δασόδη περιοχή και τον πυκνό μαύρο καπνό. Ο Γιώργος Ντούλας ήταν μεταξύ των διασωστών που έσπευσαν να βοηθήσουν, ελπίζοντας να βρουν μόνο επιζώντες.
1: Δυστυχώς όμως οι δύο πιλότοι μας δεν ήταν η ζωή. Πιθανολογώ ότι θα δείξουν και οι αρμόδιοι φορείς μετά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την έκρηξη που έγινε στον αέρα ότι ο θάνατος ήταν ακαριαίος, δυστυχώς.
0: Η πρόσβαση στα δύο διαφορετικά σημεία όπου κατέπεσαν τα ελικόπτερα ήταν δύσκολη λόγω του βάθους της χαράδρας και της φωτιάς που είχε ξεσπάσει. Είναι ενδεικτική η απόγνωση που κατακλείζει τον 53χρονο έμπειρο διασώστη μόλις φτάνει στην περιοχή.
1: Η πρώτη εικόνα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο απάνω στον δρόμο, διαλυμένη άτρακτος, να φλέγεται. Όλοι οι συνάδελφοι από το περιεσβεστικό σώμα από την άνω μεριά κατεβαίνοντας κάτω να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επεμβούμε εμείς, να επεμβώ εγώ ως γιατρός εδώ παιδί που έτυχε να είμαι εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες. Έσπευσα να εξετάσω και να προσφέρω τις πρώτες βοήθειες, να σταθεροποιήσω τους δύο πιλότους, οι οποίοι ήταν πολυτραυματίες. Δεν κινδυνεύαν άμεσα, αλλά λόγω της επικινδυνότητας εισπνοής των καυσίμων και των υλικών του απάνω ελικοπτέρου, κινδυνεύαν άμεσα σε μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν μεγάλη ζημιά. Έστω και να επιφέρεται ο θάνατος. Θα ευχόμουν να ήταν καλά τα παιδιά.
2: Με έκτακτη ενημέρωση και ζωντανές συνδέσεις καλύπτουν πολλά διεθνή δικτύα το τραγικό περιστατικό και τις φωτιές Αττική και Βιωτία.
3: We begin this hour with breaking news. The Greek Fire Service says two helicopters have crashed after colliding with each other while battling the country's wildfires.
4: A search and rescue operation is underway in Greece after two helicopters, which had been fighting wildfires, collided mid-air.
5: Τα διεθνή δίκτυα διακόπτουν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν το τραγικό δυστύχημα της σύγκρουσης δύο ελικοπτέρων πάνω από το πύρινο μέτωπο της Ψάθας, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών του πληρώματος.
6: Breaking news out of Greece, at least two people involved in a helicopter collision are safe. Their aircrafts were battling a fast-moving wildfire west of Athens. The other two members were unconscious when rescue crews arrived.
5: Λεπτό προς λεπτό τα διεθνή μέσα ενημέρωσης καλύπτουν τη μάχη των ελληνικών αρχών για τον έλεγχο των καταστροφικών πυρκαγιών σε Βιωτία και Δυτική Αθήνα.
7: Les flammes continuent de grignoter les champs et se rapprochent d'habitations.
5: Το βρετανικό Sky News εστιάζει στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση στον αέρα των δύο ελικοπτέρων.
8: We don't know exactly why it happened, but what that video appears to show is the bottom of one helicopter coming into contact with the top of another helicopter.
5: Η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων απασχολεί ιδιαίτερα την Αυστραλία, καθώς το ένα εξ αυτών ανήκει σε επιχείρηση της χώρας.
6: One of those two helicopters is on loan from Australia, from McDermott Aviation. They've been helping with these wildfires, putting their helicopters on loan for about 7 years.
5: Η εταιρεία επισημαίνει πως τα πληρώματα εκτελούσαν το κρίσιμο έργο της υποστήριξης των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, συμβάλλοντας στην προστασία των τοπικών κοινοτήτων. Καθώς η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται, η γερμανική Bill κάνει λόγο για κατάπαυστη προσπάθεια των πυροσβεστών και για καμένες εκτάσεις που θυμίζουν τις καταστροφικές πυρκαγιές της Γαλλίας. Ενώ με ανταπόκρισή της, η Deutsche Welle μεταφέρει τις δύσκολες συνθήκες σε πύρινα μέτωπα των τελευταίων 24 ώρων σε νησιά και υπηρετικά που δοκιμάζουν τις αντοχές των ελληνικών αρχών.
2: Φωτογραφία ντοκουμέντου από τη φωτιά που απείλησε το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, αποκαλύπτει το Air News. Γιώργο Γεραφέντη φέρεται να εκδηλώθηκε από ένα αναμένο τσιγάρο στην άκρη του δρόμου.
9: Το φωτογραφικό ντοκουμέντο, Αντριάννα, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Air News, δείχνει το σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιφερειακή Αιγάλεο, στο ποικίλιο όρο στην περιοχή του Ασπροπύργου την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι. Η φωτιά ξέσπασε στην άκρη του δρόμου από αναμένο τσιγάρο, όπως διαπιστώθηκε από τους ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Κάποιος ασυνείδητος οδηγός ή επιβάτης οχήματος πέταξε το τσιγάρο στο πρανές του δρόμου και δευτερόλεπτα αργότερα φούντουσαν οι φλόγες που επεκτάθηκαν στο ποικίλο όρος. Λόγω του δυνατού αέρα η φωτιά έφτασε στα όρια του Δήμου Χαϊδαρίου και κενώθηκαν

0: περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, ενώ 14 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής είχαν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Αττικών και στο Δρομοκαΐτιο. Στην κατάσταση συμμετείχαν ισχυρές συντροφίες και 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Οι ερευνητές της πυροσβεστικής, λαμβάνοντας μαρτυρικές καταθέσεις, προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το άτομο που πέταξε το αναμένο τσιγάρο στην άκρη του δρόμου και ξέσπασε αυτή η επικίνδυνη πυρκαγιά. Η φωτογραφία είναι από το drone της πυροσβεστικής υπηρεσίας που μετέφερε την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Έναν δήμαρχο και έναν υπεύθυνο εκτέλεσης έργου συνέλαβαν οι αρχές για τη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να έγινε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Συνολικά μέσα σε 5 μέρες έγιναν 33 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Αιρετή, στελέχη του ΔΔΕ, ένας κατά συρροή εμπριστής και αγρότες βρέθηκαν στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα πύρινα μέτωπα που κατακαίνε τη χώρα. Συνολικά 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Οι 30 αφορούν αμέλεια ενώ οι 3 πρόθεση, ενώ επιβλήθηκαν 22 πρόστιμα συνολικού ύψους 70.100 ευρώ. Δύο συλλήψεις έγιναν για τη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, η οποία σύμφωνα με τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προκλήθηκε από σπινθήρα στη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς το κεντρικό δίκτυο. Όπως φαίνεται στο βίντεο από το σημείο 0 στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και η φωτιά παίρνει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Earth News φαίνεται το σημείο που έγινε η ταλάντωση. Κολόνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος έχουν πέσει στο έδαφος και η φωτιά εξαπλώνεται. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου. Μεταξύ των δύο συλληφθέντων είναι ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος συνελήφθη ως υπεύθυνος εκτέλεσης του έργου, καθώς μέσω της τεχνικής του εταιρείας φέρεται να ανέλαβε την κατασκευή.
3: Επειδή η δικογραφία είναι εκτενέστατη, θα ζητηθεί και νέα απολογία ώστε να έχουν μία πλήρη έκτηση των απόψεών τους.
2: Στο Ρέθυμνο, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου συντήρησης και του υπεύθυνου λειτουργίας του ΔΔΕ για τη φωτιά στην Κρία Βρύση. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρισμό με δόλο διαπαραλήψεως.
4: Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, που αναζητούνταν από τις δικαστικές αρχές, παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας αυτοβούλος στον ανακριτή, παρουσία του δικηγόρου του.
5: Αρνούμαστε κατηγορίες. Ό,τι περαιτέρω μετά την ανάκριση.
2: Ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ζήτησε και πήρε 24ωρη προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ μετά την απολογία του στον ανακριτή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στην Κεφαλονιά η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου έκαψε πάνω από 6.000 στρέμματα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 44χρονου άντρα για το αδίκημα του εμπρισμού από πρόθεση.
6: Για την πυρκαγιά που κατέκαψε την αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Πάστρα, συνελήφθη ένας 44χρονος κάτοικος της ευρύτερης περιοχής, ο οποίος μάλιστα έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αντίστοιχα αδικήματα, ενώ έχει εκτίσει και ποινή.
2: Σειρά άλλων συλλήψεων αφορούσε επικίνδυνες εργασίες με τροχό ή παραβιάσεις των μέτρων πυροπροστασίας σε ημέρες με ακραίο κίνδυνο.
7: Στη σύλληψη ενός Βούλγαρου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές της ΣΕΡΕΣ. Ο Βούλγαρος έκαιγε καλώδια για να κλέψει το χαλκό δίπλα σε μια παράνομη χωματερή. Το επιβλήθηκε πρόστιμο, ενώ ορίστηκε δικάσιμος.
2: Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού παραμένουν αναπτυγμένα σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα, συνεχίζοντας τις έρευνες με επιστημονική τεκμηρίωση για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου.
1: Τις τελευταίες μέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μερτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Earth News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν αυτές τις καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μερτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών συστημάτων αλλά και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά.
8: Τα δεδομένα από τους σταθμούς της μονάδας μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου δείχνουν ότι τα φετινά μελτέμια ήταν από τα ισχυρότερα των τελευταίων 15 ετών. Την περασμένη Τετάρτη, την ημέρα που ξέσπασε η φωνική πυρκαγιά του Ρεθύμνου, ο μετεωρολογικός σταθμός στο Φουρφουρά κατέγραψε μέγιστη ρηπή 111 χιλιόμετρων την ώρα. Την επομένη, στο δεύτερο σταθμό της περιοχής, η ταχύτητα του ανέμου έσπασε και πάλι το ρεκόρ με 114 χιλιόμετρα την ώρα.
9: Στην Νότια Κρήτη, για παράδειγμα, σε δύο σταθμούς στο Ρέθυμνο, εκεί που είχαμε και τις μεγάλες φωτιές, είχαμε ρηπές ανέμου στο τέλος ηλίου που ξεπέρασαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, και στις δύο περιοχές είναι οι μεγαλύτερες που έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια που λειτουργούν οι σταθμοί στην περιοχή.
8: Ανάλογη ήταν η εικόνα και σε μετεωρολογικούς σταθμούς του τόξου Ανατολικής Αττικής και Νότιας Εύβοιας. Σε δύο από αυτούς, ο άνεμος έτρεξε με ταχύτητα 150 χιλιόμετρων την ώρα.
10: Ο άνεμος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει οποιαδήποτε πυρκαγιά. Όσο πέφτει ο άνεμος, πέφτει και η ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς.
11: Η πυρκαγιά πλέον, χθες το βράδυ, η διάδοση της πυρκαγιάς είχε πέσει περίπου στο 1/6 με το 1/10 ο ρυθμός της διάδοσης, αυτός που ήταν πριν.
9: Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Ευτυχώς δεν είχαμε και ένα καύσωνα να προηγηθεί. Είχαμε όμως πολύ ψηλές θερμοκρασίες, επομένως η καύση μέλισσα δάση είναι ξηρή, είναι πολύ χαμηλή η υγρασία της.
8: Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μέση ενίσχυση των μελτεμιών. Σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας, οθούν την επιστημονική κοινότητα σε αναθεώρηση των όρων διαχείρισης των δασικών συστημάτων και των υποδομών που τα διαπερνούν.
12: Να αναλύσουμε, να εκτιμήσουμε την τροτότητα των συστημάτων και όχι μόνο του βιοπεριβάλλοντος, αλλά και των έργων, τα έργα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, τα έργα υποδομής, οι γραμμές του ΑΔΜΙΕ και της ΔΔΕ, οι άλλες γραμμές ζωής, όπως λέμε, οι οδικοί άξονες.
8: Μετρήσεις έχουν δείξει ότι για δύο χρόνια μετά από μία πυρκαγιά, η θερμοκρασία του εδάφους στις πληγήσεις περιοχές αυξάνεται έως και 8 με 10 βαθμούς από τη μέση θερμοκρασία τους πριν καούν, με συνέπειες και για τη θερμοκρασία του αέρα.
1: Μειώνεται τις επόμενες ώρες η ένταση των ανέμων, ωστόσο οι συνθήκες δεν είναι τέτοιες που να επιτρέπουν εφησυχασμό, και είναι μαζί μας στο στούντιο ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Εμμανουήλ για να δούμε στα πύρινα μέτωπα τα οποία έχουμε σε εξέλιξη σήμερα πώς θα είναι οι άνεμοι από εδώ και πέρα, δηλαδή και κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και νωρίς το πρωί, ώστε να μπορούν και να πετούν τα εναέρια μέσα.
13: Τα νέα είναι ευχάριστα σε αυτό το μέτωπο. Οι άνεμοι, όπως βλέπουμε, ήδη είναι μεταβλητών διευθύνσεων. 3 μποφόρ πλέον, επειδή έχουμε πιάσει νύχτα, και τις επόμενες ώρες θα είναι ακόμα καλύτερα. Μέχρι να ξημερώσει λοιπόν θα είναι ιδανικές οι συνθήκες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κατάσβεση των όποιων εστιών έχουν μείνει.
1: Και αύριο το πρωί?
13: Αύριο το πρωί σιγά σιγά, όσο ανεβαίνει ο ήλιος, οι άνεμοι θα αρχίσουν πάλι να ενισχύονται, όχι σε κάτι πολύ ανησυχητικό. Θα φτάσουν και πάλι στην περιοχή της Δυτικής Αττικής τα 4 μποφόρ με ρηπές μέχρι 5.
1: Άρα σαν γενική εικόνα θα κυμανθεί όπως σήμερα ο άνεμος.
13: Όπως σήμερα, σωστά, σωστά. Λίγο πιο ενισχυμένοι θα είναι μέσα στο Αιγαίο οι άνεμοι, θα φτάνουν μέσα στη θάλασσα τα 7 μποφόρ τοπικά, και από εκεί και πέρα θα έχουμε κάποιες λίγες μπόρες στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας.
1: Να δούμε και τον χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, για να καταλάβουμε ποιες περιοχές είναι στο πορτοκαλί και ποιες στο κίτρινο.
13: Παρόμοια ως με σήμερα και ο αυριανός χάρτης, βλέπουμε στο πορτοκαλί με πολύ ψηλή επικινδυνότητα Αττική, Νότια Εύβοια και Χίος. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πάλι πολύ μεγάλη προσοχή για να μην έχουμε έναρξη καινούριων πυρκαγιών.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα συνδεθούμε και πάλι με την περιοχή της Ψάθας. Εκεί μας περιμένει η Πέγγι Μπρούσαλη για να δούμε πώς εξελίσσεται το πυρήνο μέτωπο.
4: Λοιπόν, φαίνεται ότι παραμένει αρκετά δύσκολη κατάσταση εδώ στην περιοχή της Ψάθας. Ανδριάννα, λέγαμε και νωρίτερα ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια να ελεγχθούν οι φλόγες που ξεπηδούσαν σε κάθε γωνιά από τις 5 το απόγευμα και μετά, και για αρκετές ώρες περικύκλωσαν ουσιαστικά τον οικισμό, προσέγγισαν την περιοχή εδώ στη Δυτική Αττική, όπου είχε μια συμπεριφορά η οποία άλλαζε ανάλογα με την αλληλεπίδραση όπου συνεντούσε, δηλαδή κτίρια, δρόμους ή ακόμα και βλάστηση. Είναι πολύ δύσκολο. Πολλές οι ώρες και για τους κατοίκους, δεν γνωρίζουν ακόμα το τι έχει γίνει. Βλέπουμε τα πυροσβεστικά οχήματα, θα τα δούμε σταδιακά, τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία βρίσκονται μέσα στην Ψάθα.
1: Άρα Πέγγι, για να καταλάβουμε, σε αυτά τα πλάνα τα οποία μας μεταδίδεται τώρα με τις φλόγες, υπάρχουν μέσα σε αυτή την περιοχή διάσπαρτα σπίτια?
4: Βέβαια, είναι τα σπίτια, είναι περίπου 50 σπίτια από ό,τι μας έχουν πει η Ανδριάννα. Είναι μόνιμες κατοικίες, αλλά και εξοχικά σπίτια τα οποία βρίσκονται εδώ στην περιοχή. Είναι όλα κατοικίσματα, είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα εδώ στην περιοχή, στην παραλιακή ζώνη, και παρακολουθούσε τη φωτιά πώς εξελισσόταν, μην μπορώντας να κάνει κάτι άλλο. Πάντως είναι πολύ ιδιαίτερο εδώ το γεωμορφολογικό στοιχείο της περιοχής, λόγω του ανάγλυφου και της βλάστησης, γιατί παρατηρήσαμε τη φωτιά να ανεβαίνει
14: πάρα πολύ γρήγορα και μέσα από τα σπίτια αλλά και στην πλαγιά, από χαράδρες και ραματιές που είναι πίσω από εδώ. Είχαμε μία ουσιαστικά σαν διαδρόμους, σαν διάδρομοι λειτουργούσαν, ενίσχυε αντιφλόγα, όπου ξεπηδούσε με μεγάλη δύναμη και με ταχύτητα, ενώ στις κορυφογραμμές είχαμε μία αλλαγή που ανέβαινε μάλιστα ευνηδιαστικά και είδαμε να καίγονται ακόμα και ανάμεσα στα βράχια. Ήταν πολύ χαρακτηριστική εκείνη η εικόνα, όπου σημαίνει ότι όπου υπήρχε χαμηλή βλάστηση, πευκοβελώνες ίσως ακόμα και στα βράχια δίπλα, υπήρξε μεγάλη θερμότητα και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, αυτό που βλέπετε είναι τα σπίτια. Είναι, στην ουσία είναι οικιστική ζώνη, με τα καντιλάκια να έχουν γεμίσει όλο το βουνό εδώ, το Λυκοβούνι, να φαίνεται πραγματικά σαν να είναι αστέρια πάνω στο βουνό και να δείχνει το πόσο επικίνδυνη παραμένει η κατάσταση. Γι' αυτό και παραμένουν εκεί τα πυροσβεστικά και θα μείνουν βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ήχησε το 112, 5 παρά 2 λεπτά περίπου. Για δεύτερη φορά είχε κενωθεί εδώ η περιοχή από χθες και σήμερα χρειάστηκε να λάβουν και πάλι μήνυμα οι κάτοικοι, ενώ από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί υπάρχει διακοπή ρεύματος και στο Αλεποχώρι, το διπλανό δηλαδή χωριό από την Ψάθα, όπως επίσης δεν υπάρχει και νερό, δεν υπάρχει δηλαδή ροή νερού, μόνο που υπάρχουν σε δεξαμενές στα σπίτια και στα καταλήματα. Είναι αυτές οι καταστάσεις αρκετά δύσκολες για τους κατοίκους, χρειάζεται υπομονή, γιατί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουν να βοηθήσουν εδώ και να σώσουν ό,τι μπορούν, όπως επίσης και τα νέρια. Ήταν χαρακτηριστικό ότι ασταμάτητα βρίσκονταν εδώ στην περιοχή και επιχειρούσαν προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά σε όλα τα σπίτια του χωριού. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα για τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Ξεκάθαρα θα είναι τα πράγματα αύριο, Ανδριάννα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πέγγι. Οι καταστροφικές πυρκαγιές προκαλούν πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να επιρρύπτει ευθύνες για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση επικαλείται τις ακραίες καιρικές συνθήκες και ξεκαθαρίζει ότι η άμεση προτεραιότητα αποτελεί αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πυρόπληκτων.
15: Η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πυρόπληκτων αποτελεί προτεραιότητα, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση.
16: Βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο με την κλιματική κρίση. Αυτός ο πόλεμος μένεται, εξελίσσεται σε όλη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα Αιγής έχει ήδη αποδώσει καρπούς. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα αέρια μέσα περισσότερα, αλλά έχουμε και στο πεδίο μεγαλύτερες δυνατότητες. Το κράτος κρίνεται και στη διάρκεια του μετόπου, αλλά και κατόπιν.
15: Πυρομαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πύρινη λέλαπα. Την ανάγκη κατάρτισης νέου δόγματος στην πολιτική προστασία προτάσει το Πασόκ σε πολυσέλιδη ανακοίνωσή του.
17: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα κριθεί συνολικά και θα κριθεί όχι μόνο από τα λόγια αλλά από τα αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ζήσει μερικές χρονιές με τις μεγαλύτερες καμένες εκτάσεις της σύγχρονης περίοδου. Δεν ζητάμε επικοινωνιακή διαχείριση, ζητάμε λογοδοσία.
15: Ολιγορία του κρατικού μηχανισμού και έλλειψη μέσων πυρόσβεσης καταλογίζουν στην κυβέρνηση τα κόμματα της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης.
18: Οι 5 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες επιβεβαιώνουν τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και σε προσωπικό και στην πρόληψη και στη δασοπρόσβεση.
15: Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξει το έργο όσων επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.
19: Στη χώρα μας ήταν πάρα πολύ πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και υπήρχε δυνατότητα χρηματοδοτικών εργαλείων. Αυτά βλέπουμε δυστυχώς να μην έχουν γίνει όπως θα έπρεπε, γιατί οι εικόνες κάθε φορά είναι ίδιες.
15: Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση ουδέποτε αποζημίωσε ολοκληρωτικά όσους καταστράφηκαν από τα εγκληματικά της λάθη.
20: Αρκετά λοιπόν με την κλιματική αλλαγή ως άλοθη. Η χώρα χρειάζεται κυβερνητική αλλαγή.
21: Η μόνιμη και έμπρακτη υποβάθμιση της πολιτικής προστασίας και η διαρκής υποτίμηση των μάχημων πυροσβεστών, εποχικών, πενταετούς θητείας, μόνιμων, αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
15: Κριτική για τη διαχείριση της κρίσης άσκησε και ο πρώην Πρωθυπουργός.
22: Δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση. Δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες.
15: Ο πολιτικός υδράργυρος ανεβαίνει κατακόρυφα για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς, αλλά και για την διαχείριση της κρίσης.
23: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά, θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Και πυρηνική ενέργεια. Την ίδια ώρα, νέο επερχόμενο κύμα καύσωνα σημάνει συναγερμό σε πολλές χώρες της γυραιάς Ηπείρου.
0: Νέος καύσωνας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη έρχεται να επιδεινώσει τα ήδη σοβαρά προβλήματα από την ξηρασία και τη δραματική υποχώρηση της στάθμης των ποταμών. Στη Ρουμανία, η ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη δημιουργεί έλλειψη επαρκούς ποσότητας νερού για την ψήξη των αντιδραστήρων. Για να ενισχύσουν τη ροή προς τον πυρηνικό σταθμό, οι αρχές προχώρησαν ακόμη και σε ελεγχόμενες εκρήξεις στο κανάλι Μπάλα.
3: Πουτσίνολε, dacă nu singurele soluții pe care le avem în acest moment la dispoziție, vom avea o șansă să trecem cu unitatea 2 deschisă peste cele două săptămâni de foc, 1-15 august.
0: Την ίδια ώρα, μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες ανέστειλαν προσωρινά την παραγωγή τους, μειώνοντας οικειοθελώς την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ουγγαρία, η χαμηλή στάθμη του Δούναβη αφήνει εκτός λειτουργίας τον πυρηνικό σταθμό PAX για πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια. Ακόμη και οι ψηφιακές διαφημιστικές πινακίδες βίνουν για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: We haven't seen anything like this in our lives. I was born in 1975. We haven't seen such a low water state yet.
6: We're facing the most critical 5 days ahead. Monday, the PAX power plant will not be generating while the hottest 40-degree days are ahead. The power grid, our public services and ourselves will all come under enormous strain.
0: Και όσο η στάθμη των υδάτων υποχωρεί, οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές και στην Αυστρία, όπου η έλλειψη νερού επηρεάζει την υδροηλεκτρική παραγωγή αλλά και την αυσιπλοεία.
5: In Wirklichkeit das trockenste Jahr seit 100 Jahren, seit wir Aufzeichnungen machen.
0: Και ο Ρήνος καταγράφει ιστορικά χαμηλή στάθμη. Στην Ολλανδία η ξηρασία περιορίζει ήδη την αυσιπλοεία και την άρδευση. Και ενώ ποτάμια και λίμνες στερεύουν, ο υδράργυρος ανεβαίνει και πάλι. Ο καύσωνας κορυφώνεται εκ νέου την Τετάρτη και την Πέμπτη με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη Σποκέιν στην Αμερικανική Πολιτεία της Ουάσιγκτον προκάλεσαν οι ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές. Τουλάχιστον 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και περισσότερα από 600 κτίρια έχουν καταστραφεί από τη μανία της φωτιάς.
24: Πυροσβέστες στην πόλη Σποκάν στην Ουάσιγκτον προσπαθούν να σώσουν σπίτια που έχουν τυλιχτεί στις φλόγες. Κάτοικοι που έχουν εκενώσει τα σπίτια τους παρακολουθούν τους τεράστιους καπνούς από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που μένονται στην Ουάσιγκτον με την πολιτεία να έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
25: We have more than 900 individuals among the different agencies battling the Spokane complex fires. It's worth noting that this is one of 15 major fires burning throughout the state of Washington right now. More than 250,000 acres are on fire in this state.
24: Στην πόλη Σποκάν, χιλιάδες στρέμματα γης έχουν καεί, σπίτια και αυτοκίνητα έχουν γίνει στάχτη. Συνολικά εκτιμάται ότι 600 κτίρια έχουν καταστραφεί.
26: Just driving around looking at the homes. It's just one of the most heartbreaking things I've ever seen in my life.
24: Οι τοπικές αρχές ανησυχούν ότι οι πυρκαγιές θα συνεχιστούν για μέρες, καθώς η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
1: Σε ισπανικό έδαφος εξακολουθούν να παραμένουν περίπου 5.000 μετανάστες μετά την κρίση που ξέσπασε στη Θέουτα. Για πρώτη φορά πήρε θέση και το Μαρόκο για την υπόθεση και κάνει λόγο για 11 νεκρούς στο έδαφος του. Από τους συνολικά 72 από την πλευρά τους, οι υπηρεσίες ασφαλείας της Μαδρίτης επιρρύπτουν ευθύνες στη Ραμπάτ για αδυναμία ελέγχου των συνόρων.
24: Αν και η κατάσταση στη Θέουτα φαίνεται πως έχει εξομαλυνθεί, οι αψιμαχίες μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών συνεχίζονται με αφορμή τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, έως 5.000 μετανάστες παραμένουν στον ισπανικό θύλακα. Πολλοί από αυτούς ελπίζουν να φτάσουν στην Ευρώπη.
27: Quiero entrar en Europa. No, no quiero sentar en España, pero on est vraiment faim. Nous, on est en train de résister.
20: Η αγωνία συγγενών όσων αγνοούνται κορυφώνεται. Το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών επιμένει πως η παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο προκάλεσε τη μεγάλη εισρωή μεταναστών στη Θέουτα. Και ενώ στο εσωτερικό πληθαίνουν οι φωνές όσων κάνουν λόγο για δάχτυλο Μαρόκου πίσω από το χάος που προκλήθηκε, οι ισπανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν πως το Ραμπάτ δεν οργάνωσε τη μαζική είσοδο μεταναστών, αλλά απέτυχε να την ελέγξει. Το Μαρόκο πήρε θέση για πρώτη φορά, επιμένοντας πως δεν ευθύνεται για την κρίση. Έκανε λόγο για 11 νεκρούς στο εδαφός του και παρουσίασε αυτόν ως αξιόπιστο εταίρο.
2: كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي.
20: Εν μέσω ρήγματος της τάξης των Ευρωπαίων, ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών ζητά την αλληλεγγύη των 27 της Ένωσης.
7: Cuando ha habido crisis que son repetitivas porque el gobierno italiano no consigue manejarlas en Lampedusa, cuando ha habido también en la frontera con Bielorrusia crisis, cuando hubo un éxodo de ciudadanos sirios hacia Europa, España siempre fue solidaria, solidaria políticamente y solidaria en los hechos. Y eso es lo que exigimos del resto de los europeos.
20: Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen επεσήμανε τη σημασία ενίσχυσης των ευρωπαϊκών συνόρων και αναβάθμισης της υποστήριξης προς το Μαρόκο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την νικήτρια του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Στην ίδια φάση της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός που αρχίζει αύριο στις 9 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τους αγώνες του με την Αϊμέγγεν, εφόσον προκριθεί θα παίξει με την νικήτρια του ζευγαριού Union Saint-Siluas Bodo Glimt. Τα μονοπάτια τους για την πρόκριση στη League Phase του Europa League έμαθαν Πάο και Όφη, όπως και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα στο Conference League. Με ένα βίντεο τώρα με φάνταστο ελληνικό σενάριο, η Dortmund συνόδευσε την παρουσίαση του Κωνσταντίνου Καρέτ.
9: Στα γραφεία της UEFA στην Ιόν πραγματοποιήθηκαν οι κληρώσεις για τα play-offs των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων με τη συμμετοχή 5 ελληνικών ομάδων. Στο Champions League και Ολυμπιακός έμαθαν το δρόμο τους προς τη League Phase. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι με τον πρώτο αγώνα στις 18 ή 19 Αυγούστου να γίνεται εκτός έδρας και τη ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα. Οι Ερυθρόλευκοι, εφόσον προεκριθούν της Ναϊμέγγεν, θα βρουν απέναντί τους τον νικητή της αναμέτρησης Union Saint-Gilloise ή Bodo Glimt στις ίδιες ημερομηνίες.
10: Estoy convencido que no se va a resolver en el primer partido el de mañana. Habrá que jugar también allí y espero que estemos atentos y bien para poder ganarles en los doble partidos.
9: Στο Europa League ο κυπελούχος Όφη κληρώθηκε απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv CSKA Sofia με το πρώτο μάτς στις 20 Αυγούστου στο Ηράκλειο και τον επαναληπτικό στις 27 Αυγούστου. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα αντιμετωπίσει στα play-offs τον ετημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ τις ίδιες ημερομηνίες. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση που προκριθεί επί της CSKA 1948, θα βρει στο δρόμο του τον ετημένο της αναμέτρησης Χράνιτς Κάλοβε με Μπεσίκτας. Πρώτος αγώνας στις 20 Αυγούστου στο ΆΚΑ και ρεβάν στις 27 εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί στο Europa League και βρεθεί στα play-offs του Conference League, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Με εντυπωσιακό τρόπο έκλεισε και επίσημη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Ντόρτμουντ.
11: Μια φορά το 19, σας παρακαλώ.
9: Ο διεθνής μεσοεπιθετικός συμφώνησε σε πενταετές συμβόλαιο με το ποσοστό της μεταφοράς να ξεπερνά το ρεκόρ πώλησης της Γκέντ. Ο Καρέτσας φέτος μέτρησε 11 γκολ στο πρωτάθλημα Βελγίου και έκανε τον ντεμπούτο του με την εθνική το Μάρτιο του 2025.
8: Η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης άγγιξε το μετάλλιο στο ελεύθερο πρόγραμμα του ομαδικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι. Πήρε την τέταρτη θέση με μικρή απόσταση στη βαθμολογία από τις τρεις πρώτες, αλλά έδωσε υποσχέσεις για το μέλλον.
12: Αυτή ήταν η ελληνική ομάδα, αυτή ήταν η εθνική μας ομάδα, χειροκροτή. Ο Νίκος Κλιούρης, ικανοποιημένη βλέπω την προπονήτριά μας, την Ολτσέν. Για πες μας τι...
13: Πολύ καλύτερες από τον προκριματικό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Έχουμε βελτιώσει σε σχέση με τον προκριματικό το ένα πέταγμα που είχαμε πάρει την ποινή.
28: Ήρθαμε επιπλέον και με έξτρα αυτοπεποίθηση που έφερε και την ομάδα σε μια τόσο δυνατή εμφάνιση.
8: Ξεπερνώντας παραδοσιακές δυνάμεις, η εθνική ομάδα κοπηλασίας επέστρεψε από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βαρέζε με την πέμπτη θέση στην κατάταξη των μεταλλίων, την καλύτερη συγκομιδή στα τελευταία 16 χρόνια. Επόμενη μεγάλη πρόκληση για την ελληνική κοπηλασία θα είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Άμστερνταμ, το οποίο θα μεταδώσει εκ2 σπόρα από τις 24 έως τις 30 του μήνα.
4: Με τα μετάλλια στις αποσκευές και την ικανοποίηση ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, επέστρεψαν θριαμβευτές από το Βαρέζι οι αθλητές και οι αθλήτριες της ελληνικής κοπηλασίας.
14: Το ήθελα πολύ αυτό το μετάλλιο, το κυνηγούσα. Η κούρσα μου βγήκε πολύ καλά και η στρατηγική μου και η προετοιμασία μου πριν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να αποδώσω αυτό που πίστευα ότι μπορώ.
15: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί η κούρσα πήγε όπως την είχα προγραμματίσει. Έδωσα το 100% των δυνάμεών μου και κατάφερα να κατακτήσω αυτό το χάλκινο μετάλλιο.
16: Ήταν μια καλή κούρσα. Το είχαμε στο μυαλό μας πώς ακριβώς θέλουμε να πάμε στον αγώνα. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν ξέρεις. Σε αυτό το επίπεδο που είμαστε αυτή τη στιγμή, τα πράγματα αλλάζουν από τη μία κουπιά στην άλλη.
17: Καταφέραμε νομίζω και κάναμε μια άριστη δουλειά. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία και είμαι απόλυτα ευχαριστημένη και ικανοποιημένη, προς το παρόν τουλάχιστον, για το αποτέλεσμα που φέραμε.
4: Η εθνική ομάδα ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με 5 μετάλλια, ένα χρυσό, δύο ασημένια και δύο χάλκινα, πετυχαίνοντας την καλύτερη ελληνική συγκομιδή των τελευταίων 16 ετών, επιβεβαιώντας ότι τα ελληνικά κουπιά παραμένουν σταθερά στις κορυφαίες δυνάμεις της Ευρώπης.
1: Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Μείνετε στο ERT News για να δούμε μαζί από τις 10 έως τις 12 όλες τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, τοπικά ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο και λίγες μπόρες στα ορεινά, θα κυλήσει το υπόλοιπο της εβδομάδας. Συγκεκριμένα την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά, βορειοδυτικά ή πυρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 37 και τοπικά στα δυτικά τους 38 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Την Τετάρτη περιμένουμε λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά, βοριάδες έως 7 μποφόρ και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτά είναι τα τελευταία νέα για τον καιρό. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: πάρα πολλές πεταλούδες της Ελλάδας είναι πάνω από τα όρια του δάσους. Όπου και να πας βρίσκεις πεταλούδες.
1: Η οργάνωση τίποτα δεν έκανε μόνη της. Αυτά που κάνουμε προσπαθούμε να τα κάνουμε σε συνεργασία με πολλούς άλλους. Αυτή τη φορά το θέμα μας είναι θαλάσσιες υποστεμούμενες περιοχές.
2: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη, στη μία το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Η Ναύπακτος είναι μέσα στις 10-12 πλουσιότερες πόλεις της Βαλκανικής, την περίοδο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς.
4: Πόλεις, κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινάρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass 1765 Clearwater Largo Road και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Creewall Largo Road, Unit 1, στο Creewall. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Creewall Largo Road, στο Creewall. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Condos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Condos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Condos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρεστοράντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. 2020.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Orlando, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσέρια. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λιγαβητό.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βραδύ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και

Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-003.

Όντως Ρουφίνο, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. I'm

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών από τον ραδιοφωνικό σταθμό WBSO και σε διεθνή κάλυψη www.wbso.com.

Ήταν ο Δημήτρης Μπάσης. Έχει την φτωχολή. Και να πω την πορεία από τον Μητροπάνο και Πασχάλη Τερζή.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Σε ένα λεπτό από τώρα, μην χάσετε, ειδοποιήστε και τους υπόλοιπους. Σήμερα καλεσμένος είναι ο γιατρός Νίκος Παπαδόπουλος. Τον έχουμε ξαναπαρουσιάσει πάρα πολλές φορές, αλλά έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Σε λίγο, ζωντανά στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο.

της Αμερικής, του Καναδά και στη Λατινική Αμερική. Άγγελος Αγγελάτος στην εκπομπή σήμερα και είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Πολλά και διάφορα θα σας παρουσιάσουμε, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Νίκο Παπαδόπουλο, γιατρός από το κόμμα Νίκη. Θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα θέματα, έτσι για να ξέρουν οι φίλοι, οι ακροατές. Πρώτα όμως να περάσουμε σε αυτή τη διαφήμιση που έχω να σας παρουσιάσω.

0: Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Ladies. Πλάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη.
1: Ακόμα ο ελληνικός φαρμός δεν κατηγορείται.
0: Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία.
1: Πώς
0: θα γίνει την ημέρα αυτή? Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information, 727-724-1161.
2: Είχαστε λοιπόν αυτό το πανηγύρι της Παναγίας που θα γίνει, αγαπητοί φίλοι, στο Safety Harbor Spa, 15 Αύγουστο, ανήμερα της Παναγίας. Σας περιμένω όλους εκεί πέρα, θα έχουμε ωραία εκεί πέρα αρνιά, πράγματα κακό, σουβλάκια, τι και τι θα έχουμε. Τα πάντα θα έχουμε και ζωντανή μουσική, ένα πλουσιότατο πρόγραμμα από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε σε αυτό το πανηγύρι της Παναγίας. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα. Θα ήθελα να συλληπιθώ στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ελλάδα. Κάθε καλοκαίρι και η κατάσταση χειροτερεύει στον πλανήτη επάνω, όχι μόνο στην Ελλάδα. Όλα τα κράτη καίγονται. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι γιατί καίγονται μόνο τα κράτη τα οποία διοικούνται από λίμπερος. Το αφήνω σε εσάς να μείνετε ότι τους κατηγορώ. Στην Αμερική και εδώ έχουμε φωτιές. Καίγονται οι περιοχές οι οποίες διοικούνται από αυτούς τους λίμπερος. Τι έχουν στο μυαλό τους δεν μπορώ να καταλάβω. Τι θέλουν να κάνουν? Όλοι αυτοί οι αριστεροί είναι οι εγκληματίες του πλανήτη και θα πρέπει κάποια στιγμή να καταδικαστούν, όπως θα καταδικαστεί σε λίγες μέρες και ο γιατρός που έβγαλε τα εμβόλια. Μαύρος γιατρός με τα μαύρα του εμβόλια. Εγώ το έλεγα. Ο Ιταλός, ο Φάουτσις. 5 χρόνια φυλακή. Ποια 5 χρόνια? Ισόβια δεσμά. Και κανονικά, μα ήταν στη Φλόριδα, ηλεκτρική καρέκλα. Μην νομίζω ότι σας γλίτωσε. Εντάξει, για το όνομα του Θεού. Μην τα παραλέμε και τα πράγματα, γιατί υπάρχουν μερικοί οι οποίοι δεν ξέρουν ακριβώς τα πάντα τι γίνεται. Λοιπόν, σήμερα έχουμε κοντά μας τον γιατρό, να το αναφέρω πάνω στην οθόνη, ο οποίος είναι και αρχηγός. Δεν μπορεί να έρθει, λέει. Ένα λεπτό, γιατρέ, ένα λεπτό. Να δω γιατί δεν μου έρχεται η οθόνη επάνω. Να ξαναπάμε πάλι. Γιατρέ, είσαι εκεί?
3: Εγώ είμαι εδώ.
2: Εντάξει.
3: Εσύ δεν σε βλέπω, ακούω μόνο τη φωνούλα σου.
2: Ναι, εγώ προσπαθώ να σε βάλω επάνω για να σε δούμε, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν πάει το σύστημα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε εδώ πέρα τώρα με αυτό το σύστημα. Κινέζοι κακοποιητές, τι περιμένεις δηλαδή? Περιμένεις να είναι και καλά? Ένα λεπτό να κλείσω το ένα σύστημα για να έρθει το άλλο επάνω. close. Εδώ είσαι. Τώρα σε βλέπουμε. Λοιπόν, καλησπέρα γιατρέ.
3: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα σε όλη την ομογένεια, σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες, απανταχού του πλανήτη. Ήθελα να πω, Άγγελε, με είπες ότι με τη νίκη δεν έχω καμιά σχέση πλέον με τη νίκη, γιατί όπως είπα και σε άλλες εκπομπές που παρουσιαστήκαμε μαζί, η νίκη ήταν. Εγώ από τη στιγμή που εκδιώχθηκα μετά την Πινακοθήκη από τη νίκη, έκανα τον ελληνικό παλμό.
2: Όχι, συγγνώμη, ελληνικός παλμός.
3: Και το κίνημα στο οποίο τώρα πρεσβεύω και είμαι επικεφαλής λέγεται ελληνικός παλμός.
2: Να το γράψω κάτω, ελληνικός παλμός, μάλιστα, μάλιστα.
3: Και έχει όντως ελληνικό παλμό.
2: Ελληνικός παλμός. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι. Τα πράγματα, βλέπεις, όπως πάνε σήμερα στη σημερινή εποχή, είναι όλα άνω κάτω. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω σήμερα. Κατά πρώτο πρώτο πάμε στις ερωτήσεις και απαντήσεις. Να καλημερίσω όλα τα παιδιά κάτω στην Αυστραλία. Γεια σας στις Φιλιππίνες, γεια σας στη Νέα Ζηλανδία, στο Βιετνάμ, στη Σιγκαπούρη, σε όλους τους Κεφαλονίτες. Σας ευχαριστώ για την προσφορά σας πάλι. Αυτοί δεν μας κενάνε, δεν με ξεχνάνε ποτέ. Επίσης ευχαριστώ και όλους από όλο τον πλανήτη μας βλέπουν. Καλημέρα να έχετε και στην Ιαπωνία, στη Βόρεια Κορέα και Νότια Κορέα. Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες που δεν μπορούν να φανταστεί.
3: Έχουμε άνθρωπος. Έλληνες στην Βόρεια Κορέα, Άγγελε.
2: Ναι, έχουμε.
3: Βόρεια. Μπράβο.
2: Ναι, ναι, είναι. Και να σου πω συγκεκριμένα.
3: Μπορώ να στείλουμε μερικούς εκεί πέρα.
2: Έχω. Εκεί μου έχουν γράψει δύο Κεφαλονίτες. Λέω, μη μου πείτε, τους λέω, ότι κι εσείς έκανατε αυτό που έκανε με εμάς στην Κούβα. Ξέρεις ότι την Κούβα βοήθησε το Φιντρέ Κάστρο ένας Κεφαλονίτης που ήταν ναυτικός. Το έσκασε προτού γίνει κομμουνισμός στην Κούβα, την δεκαετία του 50, ξέρεις. Το έσκασε από το καράβι. Και λόγω του ότι ήταν η Κούβα αμερικανική, ξέρεις, επιρροή και τα πάντα, η αστυνομία τους έπιανε και τους έφεραν στην Ελλάδα πίσω, όποιος όσκαε. Κανείς απαγορεύονταν εκεί πέρα. Η illegal immigrant που λένε. Αυτός τι έκανε, έξοδος ο Κεφαλονίτης. Εγώ δεν θα πάω στην Κούβα, λέει, θα πάω στα βουνά. Και εκεί γνώρισε τον Φιντερ Κάστρο. Με τα πιστόλια του, με τα αυτά του, τον βλέπει τον Κεφαλονίτη και του λέει, τι είσαι, Γκρέκο, Γκρέκο, τι λέει, παιδί μου. Και λέει, εγώ αυτό που θέλω να κάνω, του λέει τώρα. Αυτό που θέλω να κάνω είναι το εξής. Ένα λεπτό, γιατί έχασαμε πάλι το βίντεο. Ένα λεπτό, μεγάλη μου. Να τι γίνεται, γιατί σε χάνουμε συνεχώς. Εδώ, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω, του λέει του Φιντερ Κάστρο, θέλω να μείνω στην. Τότε δεν ήταν, τίποτα ο Φιντερ Κάστρο, σαν που ήταν, εντάξει ήταν. Δεν ήξερα και φανταστείτε τίποτα, ρε κομμουνιστέ και τέτοια πράγματα. Λέει, θέλω να μείνω στην Κούβα. Αλλά ήρθε στα πρώτα Απριλίου μέχρι να παντρευτώ κάποια και να μείνω στην Κούβα. Και του λέει ο Φιντερ Κάστρο, θα είσαι μαζί μου και όταν θα γίνω, λέει, εγώ πρωθυπουργό, αρχηγό τη Κούβα, θα σε έχω δίπλα μου. Και γίνανε και φίλοι με τον Φιντερ Κάστρο, όλα τα πάντα καλά. Και τελικά τον βοήθησε ο Φιντερ Κάστρο πώ να κάνει την επανάσταση του κομμουνισμού και να πέσει ο κομμουνισμός. Ο Μεμάς πώς το γνώρισα, ο σταθμός αυτός τέτοια ώρα ακούγεται και στην Κούβα. Με παίρνει στην ώρα της εκπομπής ένας εκεί χαζός όπως ο Σουηδός ήταν, πολύ παίρνανε τηλέφωνο, γεια σου Άγγελε, γεια σου Σωτήρη, ο αδερφός μου τώρα ήταν, εγώ είμαι από την Κούβα, λέει, και είμαι μαζί με τον Φιντερ Κάστρο. Και πίνουμε, λέει, ρομπόλα, κρασί, ρομπόλα. Άκουσε, γιατρέ, ρομπόλα, κρασί. Και βάλε μας να παίξεις καμιά καντάδα κεφαλονίτικη. Γιατί αρέσουν στο Φιντερ Κάστρο κεφαλονίτικες καντάδες.
3: Οι κεφαλονίτες μέσα σε όλα, δηλαδή.
2: Άκου, τα εισπλάκα. Λέω κι εγώ, έχω το Σουηδό. Έχω τον Ντιτρόι. Έχουμε και αυτό, ναι. Τι να σε ονομάσω, του λέω, σε έναν Κουβανέζο, με μάθω την Κούβα. Anyway, μία, δύο, τρεις φορές περάσανε μερικές εβδομάδες, έμπαινε κάθε μέρα αυτός, ρε παιδί μου, λέω, αυτός. Και μετά, λέω του Σωτήρη, να πληρώσω $5 εκεί πέρα στην τηλεφωνική εταιρεία, να μας κάνουν screen τα τηλέφωνα, δεν είναι όπως τώρα που τα βλέπεις τα τηλέφωνα, να μας κάνουν screen τα τηλέφωνα. Λοιπόν, κοιτάμε μετά από δύο εβδομάδες, ήρθε το Billy, κοιτάζω το statement, Και πραγματικά αυτός ήταν ψεύτης, μας έβλεπε και μας τηλεφωνούσε από την Κούβα και από το γραφείο του Φίδελ Κάστρο. Ωραία, μαν. Αυτός είναι αληθινός. Τον εμπάσω στον άλλο και μου την ιστορία του μετά. Λόξλη, πώς το έσκασε, τι έκανε, τα πάντα. Και πραγματικά έμεινε και πέθανε εδώ και περίπου 25 χρόνια. Τότε πέθανε, ήταν 80-90. Αλλά πέρασε μια ζωή χαρισά μήνυμα. Εγώ είμαι παράδεισος για μένα στην Κούβα. Παρό πολύ υποφέρα. Ρε μουρλό και θαωνίδι, του λέω. Έπεσε, έφερε στον κομμουνισμό εσύ εκεί πέρα και όλοι πεινάνε και πέφτει στις πείνας. Όχι εγώ, λέει. Anyway.
3: Ωραία πράγματα. Λοιπόν, το φάω και το βάλετε. Φυλακή δεν το βάλετε. Γιατί εμείς εδώ δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Εδώ όλοι είναι στο απειρόβλητο. Τουλάχιστον άμα μπήκε κανένα από αυτούς που φάγανε τόσο κόσμο με τα εμβόλια της ευθανασίας και με την διαχείριση την αντιεπιστημονική της πανδημίας που φάγανε κόσμο. Όλοι είναι στο απειρόβλητο. Τουλάχιστον άμα μπήκε κανένα από αυτούς που φάγανε τόσο κόσμο με τα εμβόλια της ευθανασίας και με την διαχείριση

0: Εγώ
1: ξέρω
0: ότι
1: θα προχωρήσει η υπόθεση, όχι μόνο στον Τραμπ, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Και από το Δημοκρατικό Κόμμα θα σου κάνει να σου κλείσει φυλακή όλους σχεδόν, διότι έχουν καταχρηστεί δισεκατομμύρια δολάρια, όπως η Walk Agenda, πληρώνανε κυβερνήσεις να σκοτώνουν ο κόσμος στην Ευρώπη.
0: Τα ίδια έχουν και εδώ πέρα.
1: Τα ίδια πράγματα, ξέρεις κάτι.
0: Εδώ η Walk Agenda έχει φάει κόσμο και έχει φάει.
1: Ναι, είναι δυστυχώς, τα πράγματα είναι τόσο άγρια και τα λοιπά. Τι να πεις. Εγώ θα ήθελα να μου πεις τώρα, γιατί έχουμε χάσει και μερικά άτομα, και προπαντός στην Κρήτη τρεις πυροσβέστες, με τις φωτιές. Τι γίνεται?
0: Κάθε χρόνο θρηνούμε θύματα, θρηνούμε από ανθρώπους που δεν έχουμε άγγελες στην Ελλάδα. Είναι φοβερή η κατάσταση με τις φωτιές. Κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι δεν λειτουργούν με πρόβλεψη και πρόληψη. Είναι ό,τι του φανεί, ό,τι του έρθει. Καμία πρόβλεψη, καμία πρόληψη σε τίποτα. Εγώ από το χειμώνα τους λέω, το χειμώνα γίνεται το σχέδιο της πυρασφάλειας. Το χειμώνα κλαδεύεις, το χειμώνα ανοίγεις δρόμους στα βουνά, το χειμώνα το κάνεις όλες αυτές τις ιστορίες. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι τι να κάνεις τώρα? Τι να κάνεις, έχει μαζευτεί τόση ύλη, τόση κυταρίνη πάνω στα ξερόκλαδα και τα λοιπά, που και με τα μελτέμια που πιάνουν, όπως ξέρεις, στην Ελλάδα εδώ αυτή την εποχή, οι φωτιές είναι αδύνατο να σβήσουν.
1: Και προπαντός,
0: υπάρχουν και οι μετανάστες, υπάρχουν και πολλά πράγματα που δεν τα λένε. Θυμάμαι τότε στο δάσος της Δαδιάς, όταν πήγαμε και επισκεφθήκαμε τις φωτιές, είχε ανά λίγα χιλιόμετρα, είχε εστίες που μπαίνανε με μεγάλες ρόδες λάστιχα από τρακτέρ, βάζανε μέσα ξερόκλαδα και μπετόνια με πετρέλαιο. Και ήταν δυστυχώς εμπρισμοί.
1: Έχουν
0: κάψει την πατρίδα μας.
1: Ναι. Θα σου πω κάτι, ότι...
0: Και δεν τιμωρείται κανείς, ξέρεις, εδώ. Δεν τιμωρείται κανείς. Αυτοί έρχονται εδώ και κάνουν τα αφεντικά.
1: Εάν ήταν στη Φλόριδα και τους επιάνουν οι αρχές, θα πήγαινε 50 χρόνια φυλακή. Και...
0: Εδώ αυτό... υπάρχει ατιμωρησία στην Ελλάδα.
1: Γι' αυτό δεν έχουμε εμείς εδώ φωτιές. Κοίταξε, Καλιφόρνια. Είναι κυβερνήτη, εκεί πέρα ο κυβερνήτης είναι δημοκρατικός. Λίμπερος. Όλο φωτιές, σαν την Ελλάδα. Και λέει κλιματική αλλαγή. Τους μπουρίζουν το κεφάλι, λέει κλιματική αλλαγή, ανέβηκε και η θερμοκρασία. Και εδώ είχαμε 110 βαθμούς. Κάγει κανένα ξερό. Να.
0: Εντάξει. Τώρα κλιματική αλλαγή. Γιατί παλιά δεν έκανε καλοκαίρια ζεστά και φέτος εμείς ακόμα δεν ζεσταθήκαμε εδώ πέρα. Στη Χαλκιδική είμαστε και λέμε ότι δεν έγινε ακόμα καλοκαίρι, ζεστική θάλασσα.
1: Και βάλανε φωτιές για να ζεστάνει ο καιρός.
0: Έτσι, ακριβώς έτσι.
1: Η υπόθεση είναι το εξής.
0: Είναι εμπρισμοί, είναι από τη μια είναι εμπρισμοί και από την άλλη είναι η κακοδιαχείριση. Αυτή η άχρηστη κυβέρνηση, όπως είπε και ο καθηγητής ο Ιωαννίδης από το Στάνφορντ, έδωσε μια συνέντευξη και τα περιέγραψε όλα πάρα πολύ καλά πλην των εμβολίων. Και δεν ξέρω, και μου έκανε εντύπωση εμένα αυτό το πράγμα που δεν στάθηκε στα εμβόλια, ενώ υπάρχουν τόσα συντριπτικά στοιχεία. Εδώ η Αμερική καλεί το Φάουτσι και τόσους άλλους, ας πούμε. Εδώ ήρθε και στρουθοκαμήλης ο καθηγητής αυτού και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή, ενώ υπάρχουν τόσες και τόσες αναφορές, τόσες και τόσες εμπειρίες από τις ξαφνικίτιδες, τα καρκινώματα και τα αυτοάνωσα. Αυτό είναι άξιο απορίας.
1: Δεν ξέρω πώς θα τους πιάσουν και ποιοι θα πρέπει να δώσουν απολογία στα δικαστήρια και να καταδικαστούν για τους εμπρισμούς. Ένα άλλο θέμα το οποίο μελετάτε τώρα στην
0: Κάθε
1: Ευρώπη.
0: Κάθε χρόνο καίνει την πατρίδα μας, Άγγελε.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι όλο και η Τουρκία καίγεται και η Κύπρος καίγεται και η Ευρώπη καίγεται, όλα καίγονται.
0: Αλλά ο καθένας κοιτάζει το νοικοκυριό του.
1: Μόνο η Ρωσία δεν καίγεται. Και η Αμερική εκεί και ο Καναδάς καίγεται. Χιόνια. Εδώ ένας πιτσιρικάς πλούσιο παιδί πήγε στην Ανταρκτική. Και για εδώ και 35 χρόνια ήταν πίσω και τώρα ήρθε στα νέα. Και λένε ότι τα χιόνια κάτω στην Ανταρκτική.

0: πήραν φωτιά από την υπεθέρμανση του πλανήτη. Και έριχνε τώρα, με ντρόν που τράβαγε αυτό, στα πρώτα ντρόν είχε αυτό στα μεγάλα, και έριχνε τώρα τους πάγους να καίγονται. Και σε ρωτάω, πώς είναι δυνατόν να πιάσει φωτιά ο πάγος? Εσύ μπορεί να βάλεις φωτιά στον πάγο. Είχαν βάλει πετρέλαιο, είχαν πάει ειδικό συνεργείο από τους Liberals και καίγανε, έβαλανε δυναμίτες στους πάγους, σπάσανε οι πάγοι και πηγαίνανε και γινόταν βορρά. Ερχόταν προς τον Καναδά, από τη South America.
1: Οι άγγελοι θέλουν να υποστηρίξουν την με νύχια και με δόντια τα εγκλήματα που κάνουν μέσω της κλιματικής αλλαγής.
0: Πολλά εγκλήματα.
1: Της woke agenda, ναι, και της μετανάστευσης. Αυτά είναι βραχίονες του ίδιου σώματος που λέγεται νέα τάξη πραγμάτων. Είναι οι μοχλοβραχίονες της, είναι η woke agenda, είναι η κλιματική αλλαγή, είναι η πράσινη ενέργεια. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Ο Τραμπ είναι λίγο να τα αντιμετωπίσει.
1: Αντιμετωπίσει, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα με αυτά τα θηρία, ας πούμε, τους μισάνθρωπους. Γιατί μισούν τον άνθρωπο? Όταν μισείς τη φύση των ανθρώπων, μισείς τον άνθρωπο.
0: Τα ζώα. Εδώ έχουμε την κεραία μας, γιατρέ μου. Μεγάλη. Στο Newport Ritz. Και μία στο Indian Rock Beach. Στο Newport Ritz, όταν πάω εκεί πέρα, το έχω ονομάσει το μέρος εκεί ζούγκλα. Είδες καμιά φορά το λέει για πλάκα, εγώ μένω στη ζούγκλα και στον κόσμο μου. Πραγματικά είναι ζούγκλα. Όταν πάω μέσα στην κεραία, τι θα δω? Φίδια, μεγάλα. Κορκώδει τους μικρούς, τώρα μεγαλώσα και τους έβαλα και στην τηλεόραση, που είναι γίνει 12 πόδια, σε τρώνε ζωντανό, ναι. Και έχουμε και αετούς. Και έχουμε και σκυλιά. Αυτά τα σκυλιά τα παράξενα, ξέρεις, είναι σαν μπορντόκινο, είναι άγρια. Πού, άμα πεις μέσα, σε φάρε ζωντανό. Εγώ πρέπει να πάω στο Burger King δίπλα από την κεραία μου, καμιά φορά πάντα ανοίξω τον κέντρο από μέσα και αυτά βγίζω και τρέχω σαν μουρλά. Και τα ταΐζω και έχω την ησυχία μου. Αλλά θα ήθελα να σου πω το εξής. Ήταν ένας αετός, μια οικογένεια αετών, επάνω στις κεραίες μας, στο τίμο όλες τις κεραίες. Και πήγανε ένας απέναντι, από το γύρο στην απέναντι από την κεραία μας, από το δρόμο, και είχε μια μεγάλη κάμερα με τελεζούμ και τράβαγε τους αετούς. Πέφτει ένας μικρός αετός, μπαμ κάτω, ο κορκώδης του το στόμα ανοιχτό, μπαμ, τον έφαγε τον αετό. Το καταλαβαίνεις, γίνεται? Πόσες φορές έχω πιάσει εγώ μικρούς αετούς και πάω μέσα και πιάω τον κορκόδιλο, με ξέρουν οι κορκόδιλοι anyway, και του τραβάω τον αετό. Και μετά το πάω μέσα, βάλω λίγο κοινόπνευμα και πάω, το μεταφέρει η μάνα του και τον παίρνει τον αετό. Αλλά πού θέλω να καταλήξω με τους αετούς και τα ζώα? Εάν σκοτώσεις μία χελώνα στο δρόμο, πρόσεξε, είναι $1,000 πρόστιμο, αυτομάτως. Εάν σκοτώσεις έναν αετό, είναι $150,000 πρόστιμο και φυλάκα. Εάν δολοφονήσεις αετός της Αμερικής, και κάθε ζώο, δεν μπορεί να πάντα εξοντώσεις, και όπως στην Ελλάδα που ρίχνανε φόλες στα δέσποτα σκυλιά, δεν ξέρω να το κάνω ακόμα αυτό. Αλλά εδώ υπάρχει.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Εδώ υπάρχει προστασία των ζώων, προστασία τα πάντα. Αλλά που θέλω να καταλήξω ότι και η φύση προστατεύεται από το ίδιο το federal government. Και θα πρέπει οι κυβερνήσεις και να γίνει νόμος στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη ότι δεν μπορούν να δολοφονούν τους αετούς και τα ζώα. Και θα μου πεις, καλά, δεν πάει κανένας να τα σκοτώσει. Βεβαίως αυτά δολοφονούνται εκ προμελέτης από την κάθε κυβέρνηση. Θα μου πεις πώς δολοφονούνται, ρε άγγελε? Θα πάει τώρα Μητσοτάκης με την κάρα να σκοτώσει τον αετό ή την κουκουβάγια? Νο. Δολοφονούνται διότι βάζουν φωτιές. Όταν βάζεις σε μια έκταση 100 έκρες φωτιά και καίγονται τα ελάφια, τα πάντα, όλα τα ζώα καήκαν όλα. Εδώ ανθρώποι καίγονται.
1: Εδώ το σχέδιο ήταν εκ προμελέτης στην Ελλάδα, άγγελε. Όταν ερημώνεις μια χώρα ολόκληρη με τα μνημόνια, όταν αδειάζει μια χώρα ολόκληρη από πληθυσμό, όταν διώχνεις πάνω από 1 εκατομμύριο νέους, αυτό δεν είναι δολοφονία εκ προμελέτης της πατρίδας σου?
0: Ναι.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα μόνο, άγγελε, πριν κλείσει η Βουλή, ήρθανε 2 θανατηφόρα νομοσχέδια σε 2 μέρες. το ένα ξεπούλαγε το νερό σε ιδιώτη, δηλαδή όλα τα δίκτυα που αφορούν το νερό, τις δεξαμενές, τις γεωτρήσεις, τα συστήματα άρδευσης, τα συστήματα ίδρευσης, τα πάντα που αφορούν στο νερό, που είναι περιουσία των Ελλήνων. Ξέρεις, τα συστήματα ίδρευσης των αγροτών γίνανε από τους παππούδες μας, από τους αγρότες μας, από τους κοινοτάρχες τους παλιούς, από τους παλιούς τους αγρότες, και είναι η περιουσία του τόπου. Αυτή λοιπόν ήρθε αυτή η άθλια, πανάθλια κυβέρνηση και την ξεπούλησε σε ιδιώτες που είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο. Και το νερό, ξέρεις, στην Ελλάδα, στην παύτωχη Ελλάδα, το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, είναι δώρο του Θεού. Και θα πει ο Έλληνας τώρα το νερό νεράκι. Και σαν να μην έφτανε το ξεπούλημα του νερού, τώρα σου μιλάω για την τελευταία εβδομάδα.
0: Για πες μου, συγγνώμη, γι' αυτό θα μιλήσουμε, να μου το εξηγήσεις. Εγώ είμαι... δεν καταλαβαίνω ακριβώς.
1: Αυτά πρέπει να τα ξέρετε, Άγγελε.
0: Θα ήθελα να μου τα πεις αυτά πράγματα. Εδώ μου λες για νερό. Δηλαδή, τι νερό είναι αυτό που κάνεις μπάνιο? Είναι νερό που βρέχει και το συσσωρεύει στο σπίτι
1: σου? Το νερό που πίνουμε, τις βρύσεις, αλλά και το νερό που ποτίζουμε. Το νερό των αγροτών και το νερό των πόλεων. Όλα τα νερά, όλοι οι δάτινοι πόροι της Ελλάδας πουλήθηκαν και ξεπουλήθηκαν.
0: Ένα λεπτό, αυτό για να καταλάβουμε και να καταλάβουν και οι ακροτές μας, γιατρέ μου. Αυτό το νερό είναι το λεγόμενο της πόλης το νερό, του Δήμου, έτσι δεν είναι?
1: Της πόλης, ναι, όταν αφορά τις αστικές περιοχές.
0: Ο Δήμος...
1: Όταν αφορά όμως τον αγρότη, είναι το νερό που χρησιμοποιείται για να παράγουμε το ψωμάκι μας, κατάλαβες?
0: Ναι. Αλλά πες μου κάτι, όταν έχουν αυτό το πρόβλημα αυτό με το νερό και δεν υπάρχει νερό πλέον να ποτίσουν τα λουλούδια τους, τα τρόφιμά τους, δηλαδή αυτά τα οποία έχουν, τα γουράκια, ντομάτες, αυτό χρειάζεται νερό, το στάρι τους, όλα τα δέντρα χρειάζονται νερό. Δηλαδή από πού θα το πάρουν το νερό? Από τη Γερμανία θα έρχεται το νερό τώρα? Μήπως
1: αυτά
0: θα περάσουν
1: στην
0: γιατί?
1: Ελλάδα στην Ελλάδα έγινε τέτοια κακή διαχείριση και συνεχίζει να γίνεται, γιατί δεν γίνανε έργα με το νερό. Ακόμα έχουν τα υδραγωγεία, ας είναι καλά οι αρχαίοι Έλληνες που κάνανε υδραγωγεία στην Αθήνα, ας πούμε, και έχουν και πίνουν νερό οι Αθηναίοι. Απίστευτα πράγματα. Και που λες με το νερό είναι ένα έγκλημα, γιατί θα διαθέσουν τους πόρους, όπως έγινε ακριβώς και στο ρεύμα. Στο ρεύμα στην Ελλάδα πουλήθηκε όλη η ΔΕΗ. Ξέρετε, η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας ήταν η ΔΕΗ. Τα δίκτυα της ΔΕΗ, τα πάντα πουλήθηκαν σε ιδιώτες, με αποτέλεσμα ο Μητσοτάκης να δημιουργήσει τα τελευταία, τα πολύχρωμα, όπως τα λένε, τιμολόγια. Θες πράσινο, τάχα, διαλέγεις τι τιμολόγιο θέλεις κτλ. Και ο Έλληνας πληρώνει το πιο ακριβό ρεύμα στον κόσμο, αν αγαπάτε. Στον κόσμο, ο πιο φτωχοποιημένος πολίτης πληρώνει το πιο ακριβό ρεύμα στον κόσμο, όπως και το πιο ακριβό πετρέλαιο, ενέργεια στον κόσμο, καύσιμα, ρεύμα, τώρα θα πληρώνει και το πιο ακριβό νερό. Δηλαδή τον Έλληνα τον έχουν ξεγράψει από το χάρτη, αλλά δεν θα τους βγει. Ζει Κύριος ο Θεός.
0: Πες μου,
1: για το ρεύμα να σου πω μόνο ότι αυτοί στο οποίο το πούλησαν δεν βάλαν ούτε ένα ευρώ επένδυση. Δηλαδή ούτε μια κολόνα δεν στήσανε, ούτε 5 μέτρα καλώδιο ρεύμα δεν βάλανε. Αυτά ήταν όλα περιουσία του ελληνικού λαού. Τα δώσανε σε ιδιώτες. Αυτοί...
0: Αλλά πώς τα πήραν οι ιδιώτες? Δηλαδή μια επιχείρηση που ήταν πάνω σχάρι η ΔΕΗ, λέει, η δημόσια ΔΕΗ. ΔΕΗ ήταν δημόσια επιχείρηση
1: ηλεκτρισμού.
0: Ναι, δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Και τώρα αυτή δεν υπάρχει, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Και ποιος την πήρε? Ποιος την πήρε?
1: Αυτοί τα χειρίζονται τώρα ένα ολιγοπόλιο, φαντάσου, 5-6 άτομα, τα οποία βέβαια, ξέρεις, σε νέο φιλελεύθερο μοντέλο του Μητσοτακιστάν, το ολιγοπόλιο εξελίχθηκε σε καρτέλ. Δηλαδή σε μια φιλελεύθερη οικονομία αυτό η επιπλοκή, η ανεπιθύμητη ενέργεια είναι να εξελιχθεί σε καρτέλ, ενώ κανονικά θα έπρεπε, αν είναι 10 επιχειρήσεις, όταν υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός, να είναι προς όφελος του πελάτη. Δηλαδή είμαστε εμείς 10 επιχειρηματίες, εγώ θα κοιτάξω να το πουλήσω φθηνότερο από σένα για να προσεγγίσω περισσότερους πελάτες. Αυτοί τι κάνανε, καθίσαν σε ένα τραπέζι, είπαν ότι τόσο θα πουλάμε το ρεύμα, το βάλανε και στο χρηματιστήριο, και έτσι ο Έλληνας, παρόλο που έχει τα περισσότερα φωτοβολταϊκά, παρόλο που τον βάλανε ανεμογεννήτρες ακόμα και στις...
0: Αυτό λέγεται ο λιμπεραλισμός.
1: Καρτέλ ενέργειας.
0: Ναι, δηλαδή είναι λίμπερος. Να φανταστείς εδώ στην Αμερική, ένα παράδειγμα να ξέρουν οι ακροατές μας και να ξεχωρίζουν τα πράγματα, πώς δουλεύουμε. Είναι καπιταλιστική χώρα. Δεν έχουμε σοσιαλισμό, δεν έχουμε κομμουνισμό και ούτε πιστεύουμε σε αυτά. Αυτά που προσπαθεί να κάνει ο Μαντάνη στη Νέα Υόρκη. Να φέρει το ίδιο σύστημα άλλα Ελλάδα ή άλλα Γαλλία, άλλα Αγγλία στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, έχουμε 5 εκατομμύρια στη Νέα Υόρκη. Τα 4 εκατομμύρια είναι τεμπέληδες, δεν δουλεύετε, σας πληρώνω εγώ. Εγώ θα κοιτάζω τα παιδιά σας, τις οικογένειές σας και εγώ θα βρω ακόμα και boyfriend για τις γυναίκες σας. Έτσι λέει ο σοσιαλισμός. Και μπορώ να σας το αποδείξω αυτό με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έδωσε το πρώτο παράδειγμα. Εχώρισε τη γυναίκα του και βρήκε τη Μιμίκα. Τι άλλο περιμένετε?
1: Μεγάλωσε η άλλη. Τι να κάνει ο άνθρωπος.
0: Δεν έχει σημασία, αλλά πολύ ο λόγος. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εγώ είχαμε τις κεραίες εδώ, προσέχουμε τις κεραίες μέσα στο κανάλι και νοικιάζουμε με το T-Mobile, το PCI Metro, Verizon, είναι διαφορετικές εταιρείες που πουλάνε τα τηλέφωνα, το σήμα. Η T-Mobile είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που τους αγόρασε όλους. Και τους λέει το FCC, δυστυχώς, το Federal Government, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Πρέπει να έχεις άλλη εταιρεία, να υπάρχει έστω και ένα πένι φθηνότερη, που λέει ο λόγος. Να υπάρχει ο ανταγωνισμός. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις μία εταιρεία και να είναι μονοπόλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και γι' αυτό ανοίγουν πάρα πολλές εταιρείες. Στην Ελλάδα τώρα, να έρθουμε πίσω στη ΔΕΗ. Εφόσον η ΔΕΗ ήταν μία δημόσια επιχείρηση και άνοικε στον ελληνικό λαό, και ο Μητσοτάκης για τον άφε ή τα λόγο λέει να αντιστρέψουμε το σοσιαλισμό ή τον κομμουνισμό και σαν δεξιός που λέει ότι είναι να το κάνουμε καπιταλισμό.
1: Είναι ο Μητσοτάκης δεξιός.
0: Ναι, καλά. Που λέει ο λόγος. Να ολοκληρώσω. Το πρόβλημα ήταν το εξής. Ότι θα έπρεπε να πάρει τη ΔΕΗ και να κάνει δύο και να πει, παιδιά, χρειαζόμεθα δύο εταιρείες στην Ελλάδα ιδιωτικές, οι οποίες αυτές οι εταιρείες, οι δύο ή τρεις, θα κάνουν παραγωγή ρεύματος και ας τον Έλληνα να διαλέξει ποια είναι η πιο φθηνότερη εταιρεία να του δίνει το ρεύμα. Αυτή τη στιγμή, όπως μου τα λες, αγαπητέ φίλε γιατρέ μου, ότι η ΔΕΗ παράμεινε να είναι όπως ήταν, αλλά με την προϋπόθεση είναι ιδιώτες, μπήκανε στο μαρκέτα, οικονομάνε δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά
1: δεν υπάρχει. Αυτό είναι
0: δεν υπάρχει καμία. Αυτό είναι ότι είναι εις βάρος του ελληνικού λαού. Θα πρέπει η ΔΕΗ να κλείσει.
1: Ο ελληνικός λαός, άγγελε, επί των ημερών αυτών των μνημονιακών κυβερνήσεων, έμεινε στον αέρα. Έμεινε χωρίς τίποτα. Έμεινε μια σκιά του εαυτού του. Προχθές, πέρα από το ρεύμα, το νερό που πούλησαν και ξεπούλησε ο Μητσοτάκης, γιατί το νερό δεν μας αφήσει να πίνουμε, το αγαθό του Θεού, ξεπούλησαν τι άλλο, μπορείς να φανταστείς, τι άλλο. Για 99 χρόνια η κυρία Μενδώνη έφερε νομοσχέδιο, το είχε προβλέψει που λες ο Κασιμάτης και το ανέφερε σαν παράδειγμα. Λέει, αυτοί με τα μνημόνια θα μπορέσουν να πουλήσουν ακόμα και τους αρχαιολογικούς χώρους. Το είχε προβλέψει η ψυχούλα αυτή, Θεός χωρέστονα. Και πράγματι ήρθανε προχθές η κυρία Μενδώνη με το επιτελείο της και για 99 χρόνια να αγαπάτε ξεπούλησε όλες τις αρχαιότητες, τα εκδοτήρια, τα εισιτήρια, τα αναψυκτήρια, τους κοινόχρηστους χώρους, τα πάντα, τα κίνητα που υπάρχουν μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους,
0: αυτά...
1: σε ιδιώτες.
0: Άκου. Αυτά Είναι απαράδεκτα σχέδια τα οποία γίνονται.
1: Δηλαδή δεν άφησε τίποτα για τα ελληνικά.
0: Είναι απαράδεκτα. Οι δημόσιοι, εννοώντας και εδώ στην Αμερική, έχουμε καπιταλισμό. Και λέω, το Sunset Beach, φέρνω ένα παράδειγμα πάλι, είναι της πόλης του Τάπο Springs. Ανήκει στον ελληνισμό ή στους κατοίκους που εκεί κομμένουν στο Τάπο Springs. Εμείς πληρώνουμε φορολογίες για το διατηρήσουμε και να κάνουμε και να ράνουμε. Και πάμε, και μάλιστα μου λέει εμένα η Δημαρχία, φέρε το αυτοκίνητο το δικό σου, της γυναίκας σου και της κόρης σου, να μου δώσεις το πλέιτο ώστε να μην πληρώνεις όταν μπαίνεις μέσα στο parking lot. Πρόσεξε. Αυτό έπρεπε να κάνει και στην Ελλάδα. Να είναι παρεμένα υπουργός που μπορεί να έχουν τάξει σε όλα και στο ρεύμα και στα πάντα πώς θα κάνουν τη δουλειά τους. Όχι τις κομπίνες που κάνουν τα κουμούνια και οι σοσιαλιστές, γιατί αυτοί πιστεύουν και σας λένε για κομμουνισμό και σοσιαλισμό και liberal, αλλά η τσέπη τους να γεμίζει.
1: Εδώ τώρα γεμίζει, ένα κρίμα. Κόμμα είναι όλοι αυτοί. Ένα κόμμα είναι όλοι.
0: Βεβαίως ένα κόμμα και όλοι ψηφίζουν στον άλλον.
1: Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, αυτοί όλοι. Όλοι όσοι υπηρέτησαν τα μνημόνια είναι ακριβώς το ίδιο κόμμα.
0: Μα τι έγινε και άλλοι σήμερα, λέει. Οι άλλοι.
1: Σοσιαλιστές, το λέει με. Ναι, τι είπες.
0: Οι άλλοι αυτοί, η Μαρία, πώς την είπαμε, με τα Τέμπη, που πήρε τα σπίτια των ανθρώπων των φτωχών και έκανε και λεφτά, η Καρισιανού. Τι έγινε, βγήκανε τις γλώσσες τώρα και τις έριξε πράγμα σήμερα. Πω.
1: Έτσι όπως τη φούσκωσαν, έτσι την ξεφούσκωσαν, αλλά εγώ δεν θέλω να την πιάσω αυτή καθόλου. Την παραδίδω στον ελληνικό λαό, γιατί αυτή δεν κυβέρνησε. Τι να ασχοληθώ με αυτήν. Εγώ όμως ασχολούμαι με αυτό που σου είπα πριν, γιατί όταν ξεπουλάς τα εκδοτήρια, όταν ξεπουλάς τις αρχαιότητες, δηλαδή την πολιτιστική κληρονομιά, τη δική μας, των παιδιών μας, των προγόνων μας, την πολιτιστική κληρονομιά που κέρδισε ο ελληνικός λαός του Περικλή, ναι, του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, η οποία απέδιδε, άγγελε, κουτσά στραβά 250 εκατομμύρια το χρόνο στα ελληνικά ταμεία. Γιατί το δίνεις, ναι, γιατί δεν το στελεχώνεις, γιατί δίνεις την περιουσία των παιδιών μας, γιατί. Ναι. Όπως κάνανε δηλαδή, ο Έλληνας δεν μπορείς να φανταστείς σε τι κατάπτωση είναι. Δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του, από τα πρόστιμα, από την ακρίβεια, να σου πω έχεις αυτοκίνητο.
0: Μα τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, τόσα χρόνια τα ακούω αυτά.
1: Ρημάζουνε, ναι, αυτό κάνουν.
0: Εδώ και 30-40 χρόνια που είμαι στις εκπομπές αυτές εδώ πέρα, το ίδιο πράγμα ακούω από νέους και κάνουμε θα ράνουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Τελικά. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Εγώ σου λέω ότι άνθρωπος με οστά και αίμα και οστά δεν μπορεί να τα βάλει με αυτό το παλιό σύστημα το οποίο έχει μπει στην Ελλάδα και ποδηγετεί τον Έλληνα, τον τζαπλαπατά, τον εξαθλιώνει, και αυτό είναι όχι δεκαετίες, εκατονταετίες. Ο Έλληνας πρέπει από μόνος του να αναγεννηθεί, να βγουν από τον ελληνικό λαό άνθρωποι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να διαλύσουν αυτό το βρωμερό σύστημα που έχει δημιουργηθεί με κυβερνήσεις οι οποίες ελέγχουν τα πάντα και βέβαια αυτές ελέγχονται από εξωτερικούς παράγοντες. Αυτό έγινε μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, να ξέρετε. Δεν είναι τώρα, αλλά τώρα φάνηκε, γιατί υπάρχουν τα μέσα, υπάρχει πληροφόρηση και ό,τι γίνεται γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Μπροστά στα μάτια μας μας κλέβουνε. Μπροστά στα μάτια μας βλέπουμε ότι ο Έλληνας πληρώνει το πιο ακριβό πετρέλαιο, την πιο ακριβή βενζίνη, τα πιο ακριβά τέλη κυκλοφορίας. Και αφού έχει τέλη κυκλοφορίας κάθε χρόνο, ξέρεις, πληρώνει ο καθένας που έχει αυτοκίνητο ακριβότερα τέλη κυκλοφορίας. Πληρώνει και διόδια. Ναι. Πας Αθήνα Θεσσαλονίκη και ένα 10-15 χιλιόμετρα δεν προλαβαίνεις να αυξήσεις ταχύτητα με το αυτοκίνητό σου. Τσουπ, διόδιο. Τσουπ, διόδιο. Ναι, ναι. Για να μην μπορείς να ευχαριστηθείς ούτε την πατρίδα σου, να πάρει μια βόλτα να την
0: πάρει. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την Ελλάδα και αυτό. Γιατί έρχεται, τώρα χτυπάνε και οι καμπάνες για την Ελλάδα. Μου λένε μερικοί μη τα λες αυτά. Γιατί λέει χτυπάει άσχημα για την Ελλάδα. Μόνο για την Ελλάδα χτυπάει άσχημα. Όλος ο πλανήτης συγκλονίζεται και είναι πάνω στα κάρβουνα. Όλος ο πλανήτης, κυρίες και κύριοι, είναι πάνω στα κάρβουνα. από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, δεν ξέρω ποιο θέμα να πιάσω και πού να τελειώσω. Άκουσε τώρα. Βλέπω την περασμένη εβδομάδα χιλιάδες εισβολείς, επαναλαμβάνω, και σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς που τώρα τσακώνεστε σε αυτή την εκπομπή, στο τέξ, σταματήστε να παραπληροφορείτε και να βοηθάτε αυτούς τους εισβολείς, οι οποίοι είναι εκ προμελέτης σπουδασμένοι από το Society του Ερντογάν στην Τουρκία, πληρωμένοι από τον George Soros, εντάξει, και αφήστε τις αρλούμπες,
1: έτσι ακριβώς είναι, έτσι
0: και
1: ακριβώς.
0: Να αφήσουμε τις αρλούμπες που λένε φταίει το Ισραήλ και φταίει ο Τραμπ και το κάνει εξεπίτηδες στην Ισπανία και θα κάνει το πράγμα και στην Ελλάδα γιατί δεν χωνεύει το Μητσοτάκι. Ακούστε κάτι. Ο Τραμπ και εμείς δεν θέλαμε ποτέ να δούμε αυτό το κύμα να έρχονται από την Τουρκία. Αυτοί δεν είναι ούτε από το Μαρόκο, δεν είναι ούτε Αφρικανοί, είναι από την Τουρκία. Όπως έκανε ο Ερντογάν και έκανε πάρα πολλά εκατομμύρια το κράτος του, γι' αυτό σας λέω η Τουρκία είναι σούπερ δύναμη. Αν καταφέρνει ο Τούρκος να κάνει αυτά τα πράγματα...
1: Η Λιβύη έγινε προτεκτοράτο, η Λιβύη ελέγχεται από τον Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Ο Ερντογάν έστειλε μισθοφόρους εκεί, τώρα δεν τους χρειάζεται ο καθόλου.
0: Παλιά, με το Δημοκρατικό Κόμμα, συγγνώμη γιατρέ μου, είχε 9 αεροπορικές γραμμές την ημέρα. 9 αεροπορικές γραμμές. Κωνσταντινούπολη, κάτω στο Μεξικό. Και τι κάνανε και σε άλλα της Λατινικής Αμερικής κράτη. Ποιος θα πλήρωνε τα έξοδα αυτά? Ο George Soros. Έκανε πάρα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως και στην Ελλάδα. Ποιος τους έφερνε? Ο George Soros. Κανείς δεν θέλει να μιλήσει ανοιχτά για αυτόν τον άνθρωπο. Τον φοβούνται, δεν ξέρω τι έχουν πάθει, παίρνουν λεφτά και...
1: Τον φοβούνται. Δεν θυμάσαι ο Βαρουφάκης, αυτόν δεν δούλευε. Έχει ανθρώπους που είναι δικά του, τσιράκια είναι. Έχουν κάνει εδώ στην Ελλάδα την πέμπτη φάλαγγα, αγαπητέ μου.
0: Ναι, ρε,
1: με το Ελιαμέπ, αυτό το ανθεληνικό μόρφωμα που το δημιούργησε ο Σιμίτης, είναι όλα τα ορφανά εκεί πέρα μέσα του Σιμίτη και του George Soros.
0: Ναι. Και το άλλο, γιατρέ, είναι το εξής, ότι με τους λαθρέους, άμα κοιτάξεις τις μάπες τους, είναι όλοι από 20 έως 30 το πολύ.
1: Ακριβώς έτσι. Όλοι το καταλαβαίνουμε, όλοι το βλέπουμε.
0: Τι γίνεται εδώ? Δηλαδή φέρνουν στρατό έτοιμο? Διότι εκεί υπολογίζουν να έρθουν, και αν έρθει κάποιο κύμα από τον Εύρο στην Ελλάδα και γίνει καμιά ανακοίνωση σαν και αυτή που έκανε ο Ισπανός για να εκδικηθεί τον Τραμπ, τι έκανε? Λέει, όσοι είναι illegal immigrants στην Ισπανία θα μείνουν στην Ισπανία, 500,000 άτομα. Και ξεσηκωθήκαν όλοι από το Μαρόκο και από την Τουρκία και ήρθαν πάλι στην Ισπανία. Μπαίνουν μέσα ακόμα, συνεχίζουν. Έχουν μπει κάπου 250 με 300 άτομα.
1: Με αυτές τις πολιτικές που κάνει η Ευρώπη, δεν ξέρω, διακινδυνεύει το μέλλον της, διακινδυνεύει τη συνέχεια της. Αυτοί είναι και μεγάλες χώρες. Εμείς όμως είμαστε μια χώρα ρημαγμένη, Άγγελε. Είμαστε μια χώρα πέρα ότι τη φτωχήνα είναι βία, ο πληθυσμός είναι γέρικος και ασθενικός. Κατάλαβες? Δεν μπορεί να βάλεις τέτοια τσακάλια μέσα στην ελληνική επικράτεια. Προχθές πήγα στον Άγιο Παντελεήμονα που είναι στην Οδό Αχαρνών, κέντρος της Αθήνας, και ο πατήρ Νικόλαος, ο εφημέριος εκεί, έκλαιγε και κλιπαρούσε τους πολιτικούς. Λέει, δεν μπορούμε να έρθουμε στην εκκλησία. Δεν μπορούσε να κάνει ανάσταση ο άνθρωπος. Περιβάλλεται από πολύ ισχυρά λόμπι μουσουλμάνων, οι οποίοι πάνε κάθε βράδυ και σπάζουν τα τζάμια της εκκλησίας. Φαντάσου τώρα να πάνε στην Κωνσταντινούπολη και να σπάζουν τα τζάμια από το ένα τζαμί, ή να πάνε στην Ιεροσόλυμα, στο Τελαβίβ, μέσα στους Εβραίους και να σπάζουν τα τζάμια από μια χάβρα. Τι έχει να γίνει εκεί πέρα? Εδώ έρχονται και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Και η κυρία Δόμνα, αυτή πως τη λένε, που είναι και για την οικογένεια, που λέει ότι δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια κτλ. Αυτή τους έβρισκε σπίτια, τα επίπλωνε κιόλας, τους έδινε, το πλήρωναν το ρεύμα, το νερό, τα κοινόχρηστα, το πάθανε το σπίτι, για να είναι σίγουροι ότι ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης δηλαδή, θα το δώσει σε μετανάστες, του δίνανε μεγαλύτερο ενίκιο και του λέγανε θα στο παραδώσουμε το σπίτι έτσι βαμμένο όπως το, όπως θα το πάρουμε. Γιατί δεν τα κάνετε, λέω, αυτά για έναν Έλληνα πολύτεκνο που σπουδάζει με αίμα το παιδί του?
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν τα κάνετε αυτά για ένα νεαρό ζευγάρι που θέλει να κάνει ένα παιδί και δεν μπορεί να κάνει και σηκώνεται και φεύγει έξω? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πού τα μάθατε αυτά τα πράγματα? Ποια πανεπιστήμια σας δίδαξαν να ρημάζετε την ελληνική οικογένεια και να υποστηρίζετε ότι ξενόφερτο έρχεται εδώ πέρα? Εμείς είμαστε φιλόξενος λαός, αλλά πρώτα οι Έλληνες, πρώτα η Ελλάδα. Αν δεν δημιουργηθούν συνθήκες να γίνουν οικογένειες και να παράξουμε Έλληνες, τότε να τα βράσω όλα, Άγγελε.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Είναι μεγάλο θέμα το μεταναστευτικό, το οποίο λύνεται βέβαια με μια καθαρόιμη ελληνική κυβέρνηση. Λύνεται πολύ εύκολα. Αλλά τι λύθηκε για να λυθεί αυτό? Είπες πριν κάρβουνο και ξέρεις τι θυμήθηκα? Θυμήθηκα το λιγνίτι μας εδώ στην Τολεμαΐδα δίπλα.
0: Ναι.
1: Είχαμε εργοστάσια που παρήγαγαν πάφθινο ηλεκτρικό ρεύμα από το λιγνίτι και τα τίναξαν στον αέρα. Βάλαν μπουρλό το φουρνέλα και τα ρίξανε, το ξέρεις?
0: Το ξέρω.
1: Τα έχετε δει αυτά?
0: Ναι, ναι, τα είπαμε πολλά χρόνια πίσω ότι, και το είπα και στο Μητσοτάκη που έρθει εδώ πέρα, του λέω καλά ρε πρόεδρε μου, τρώγα μου. Είναι δυνατόν, λέω,
1: αυτά λιγνίτες, ούτε ο Ερντογάν,
0: να τα παίρνουν οι Τούρκοι, να τα παίρνουν και οι Γερμανοί, να τα παίρνουν και να τα εκμεταλλεύονται αυτοί και να μας φοράνε το ρεύμα πίσω 10 φορές παραπάνω. Μα άμα είχαμε τους λιγνίτες στα Αλεξανδρούπολη, δεν χρειάζεται η Ελλάδα ενέργεια. Έχει τα πάντα.
1: Ο λιγνίτης είναι ένα προϊόν, εθνικό προϊόν θα το έλεγα, που το έδωσε απλόχερο ο Θεός στην Ελλάδα, στα σπλάχνα της ελληνικής γης, και ξέρεις, είναι ένα αποθηκευτικό καύσιμο. Όποτε θες το βγάζεις, όποτε θες το χρησιμοποιείς. Και αυτοί υπέθαλψαν και υπονομεύουν το μέλλον το εθνικό της πατρίδας μας. Δηλαδή αν γίνει ένας πόλεμος, γίνει οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς, δεν θα έχουμε ρεύμα για να ζήσουμε, το καταλαβαίνεις?
0: Ναι.
1: Πήγανε και ανατείναξαν τα εργοστάσια, τι να σου πω, δηλαδή δεν το χωράει ανθρώπινο.
0: Εγκλήματα, αυτά είναι εγκλήματα.
1: Πρέπει να μπουν φυλακή.
0: Αυτά είναι εγκλήματα. Ναι.
1: Εγκλήματα εναντίον του ελληνικού λαού.
0: Η Ελλάδα που συζητάω με ανθρώπους εδώ πέρα στην Αμερική και αγαπάνε και εκτιμούν την Ελλάδα, ξέρεις τι λένε? Ότι ο πλανήτης ολόκληρος θα πρέπει να προσκυνά τον Έλληνα και την Ελλάδα.
1: Προστάει στην Ελλάδα ο πλανήτης ολόκληρος.
0: Την Ελλάδα δεν θα υπήρχε τίποτα σήμερα στον πλανήτη. Θα ήταν όλοι τους, ξέρεις πού, τσοπαναρέοι στα βουνά και θα τρώγανε ανθρώπους και ζώα. Ομά.
1: Ναι, αλλά βάλανε ηγέτες οι οποίοι είναι ανθέληνες, είναι εθνομηδενιστές, ακούν Ελλάδα, ακούν Ορθοδοξία, βλέπουν το Σταυρό, βλέπουν τη σημαία και δαιμονίζονται, έλεγε ο μακαριστός ο Χριστόδουλος. Να τους βλέπω με τα μάτια μου αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι μισούν ότι είναι ελληνικό, μισούν ότι είναι Ορθόδοξο. Μας μισούν, Άγγελε, γι' αυτό τα κάνουν αυτά. Δεν μπορεί να πετάς
0: στο ζητήτη. Δεν είναι η ταινία εδώ του Οδυσσέα, πώς την καταντήσανε?
1: Ναι, και yeah. Έδινε συγχαρητήρια ο πρωθυπουργός τρομάρα του.
0: Έδωσε συγχαρητήρια.
1: Σε αυτόν που άφουση τον έδωσε 6,7 εκατομμύρια η Μενδώνη.
0: Καλά, αυτή λέει, αυτή, εγώ μίλησα με το κόμμα κάτω και μου είπανε ότι λέει μας εξαπάτησε, λέει ο παραγωγός. Και δεν μας είπε ότι θα βάλει μαύρους και μαύρες και θα βάζει και σημαίες στο στρατό
1: να είναι ομοφιλόφιλοι. Όλα,
0: ναι, και ομοφιλόφιλους εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, εγώ τους είπα το εξής. Εγώ είμαι ο Άγγελος Αγγελάτος, ζω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν και είμαι μόνος μου. δεν αντιπροσωπεύω την Ελλάδα, δεν αντιπροσωπεύω κανέναν, μόνο τον εαυτό μου. Αλλά η ψυχή μου μέσα και το αίμα που ρέει μέσα είναι του Οδυσσέα. Με κοιτάζαν έτσι. Τι λέει αυτός? Τρελός είναι? Όχι, δεν είμαι τρελός, είμαι μουρλός. Αλλά σας λέω το εξής, δουλεύουν, έχω 300 Εβραίους δικηγόρους. Α, πρόσεξε, εδώ έχει πλάκα. Και δουλεύουμε για να τον πάω στα δικαστήρια το μάγκα και τον χτυπάω για 100 εκατομμύρια δολάρια. Μίλησε και με κάτι Έλληνες δικηγόρους, αυτοί δεν θέλουν να κατευθύνουν γιατί δεν είναι η δουλειά τους. Αλλά με πήρε χρόνος να βρω ειδικούς δικηγόρους οι οποίοι θα κερδίσω εγώ τη δίκη. Διότι μου εκθέτεις την πόληψή μου. Την ιστορία μου. Μα λένε μυθολογία. Ποια μυθολογία λέω? Εγώ να σας πάω, λέω, και έχω αποδείξεις. Ακούσεις, λέω, εγώ έχω αποδείξεις. Έχω αποδείξεις και δεν θα πω που είναι. Μην πας και πάει κανένα κουμούνι και πάλι τη δύναμή της και να τενάξεις τα κυκλόπια τείχη στην Κεφαλονιά. Το ξέρεις ότι υπάρχουν τα κυκλόπια τείχη στην Κεφαλονιά? Έχω φωτογραφία που ήμουν 10 χρονών επάνω στα κυκλόπια τείχη στην Κεφαλονιά. Τι ξέρω την ιστορία έτσι. Στο κάτω λοιπόν, συγγραφή άγγελε, στην Κεφαλονιά. Ναι, για λέγε.
1: Πρέπει να αφυπνίσουμε τη συνείδηση του Έλληνα, το ορθόδοξο του Έλληνα, ο οποίος είναι το αφεντικό της πατρίδας μας. Είναι, εμείς είμαστε τα αφεντικά, δεν είναι αυτοί οι αθέληνες, οι εθνομηδενιστές που καταντήσαν τη χώρα μας ένα διανό που κάμισο. Θέλουμε πηγόντως την πατρίδα μας πίσω. Πρέπει να το καταλάβετε κι εσείς οι ομογενείς αυτό και να αφήσετε τους δεξιούς και τους αριστερούς και το... κινδυνεύει η επιβίωση της πατρίδας μας. Θα μου πεις η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά να ξέρετε θα περάσουμε πολύ δύσκολα μέχρι να συμμαζευτούμε. Έγινε εδώ ειδικά μετά τη μεταπολίτευση, έγινε η καταστροφή του Δράμαλη. Ξέρεις τι θα πει καταστροφή του Δράμαλη? Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Ούτε παιδεία, ούτε υγεία, ούτε τίποτα δεν έμεινε, ούτε ενέργεια. Ούτε συγκοινωνίες βλέπεις με τα τρένα, βλέπεις με τα τέμπη, βλέπεις τίποτα δεν έχουν αφήσει όρθιο. Άσε τώρα το τελευταίο τους χαρτί, ξέρεις, είναι τους νεοταξίτες. Να διώξουν τους αγρότες από τον τόπο τους. Σκοτώνουν τα ζώα τους χωρίς αιτία και αφορμή και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλα αυτά προκαλούν βρόχο, θηλιά δηλαδή στα νέα ελληνικά. Γύρω από την λαιμό του αγρότη για να πουλήσει τη γη του, να συγχαθεί τα πάντα και να φύγει. Γι' αυτό οι αγρότες μας πάλι, άμα δεις στατιστικά, είναι για κλάματα. Δηλαδή αυξάνει όλο ένα και η ηλικία τους, όλο πιο γέροι αγρότες μένουν και όλο και περισσότερο νέοι αγρότες φεύγουν. Είναι τα πράγματα ότι πρέπει να μπει φρένο, πρέπει να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός, πρέπει να τους γυρίσει την πλάτη.
0: Ναι, κάποιος μου γράφει, δεν θα περάσει, λέει, η προπαγάνδα των Λίμπερος μέσω του Αριστοτέλη. Ξέφυγες? Μου είπανε ότι περπατάς στον δρόμο και πας λιγάκι και λοξοδρομείς. Γιατί, πού πας? Πας, λέει, λιγάκι προς τα αριστερά. Για πρόσεξε καλά. Μην την πατήσεις σαν τον DS. Μην την πας στα αριστερά. Εντάξει, πήγαινε ίσια, είπαμε. Ίσια θα πηγαίνεις. Η highway είναι ίσια, όχι η αριστερά. Εδώ στην Αμερική δεν έχουμε τα αριστερά. Τα πουλιά έχουμε αετούς και είναι όλοι δεξιοί. Γι' αυτό και το σύμβολο των καπιταλιστών είναι ο αετός. Εμάς τους Έλληνες γιατί είχαμε τον δικέφαλο αετό? Γιατρέ, μπρο, μου πεις γιατί, για πες μου.
1: Γιατί έβλεπε και την Ανατολή και τη Δύση, έβλεπε, επισκοπούσε τα πάντα ο δικέφαλος αετός, αλλά να δούμε πότε θα ξαναυψωθεί. Γιατί τώρα είναι η ακέφαλη όρνη θα είναι τώρα η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μια όρνη θα χωρίς κεφάλι κιόλας.
0: Τι έτσι θα γίνει
1: την Ελλάδα. Από δικέφαλος αητός ένα κουτορνήθι.
0: Ναι. Έτσι.
1: Γιατί κυβερνά τη χώρα μας ξεπουλημένα τομάρια. Άδειες καρέκλες που δεν ξέρεις ποιος κάθεται πάνω στην καρέκλα. Βλέπεις καρέκλα πρωθυπουργού και δεν ξέρεις ποιος είναι. Και δεν ξέρεις ποιο Θεό προσκυνάει, που δεν ξέρεις που πιστεύει και τι κάνει και αυτός δεν ξέρει τι κάνει. Γι' αυτό εμείς κάναμε τον ελληνικό παλμό, Άγγελε. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ο Έλληνας θα ξυπνήσει, γιατί είναι κρίμα ένα τέτοιο έθνος να χαθεί από το προσώπο της γης. από το πρόσωπο της γης. Είναι κρίμα. Έχει δώσει τόσα πράγματα ο Έλληνας. Ο Έλληνας είναι λεβέντης. Ο Έλληνας είναι άρχοντας. Ο Έλληνας είναι επιστήμονας. Ο Έλληνας είναι πολυμήχανος Οδυσσέας. Αλλά και έχει και το δυναμισμό του Αχιλλέα. Τώρα όμως πρέπει να γυρίσουμε στην πολυμηχανοσύνη και στην εξυπνάδα του Οδυσσέα, γιατί όπως ξέρεις την Τρία δεν την πήρε ο Αχιλλέας με το δόρυ, αλλά ο Οδυσσέας με το δούριο ύπο. Πρέπει να δούμε ότι κινδυνεύει η πατρίδα μας, τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας, με την woke agenda, με το ένα, με το άλλο, και να προσπαθήσουμε να βάλουμε φρένο.
0: Με είπε τώρα να πάμε και σε ένα τηλέφωνο, γιατρέ μου. Όπως θα τηλεφωνήσει εμείς στον γιατρό, πολύ ευχαρίστω. 727-725-5555. Αλλά μια και είπε για τον ύπο, για τον Οδυσσέα, κάποιο Αμερικανό.
1: Είναι συμπατριώτε σου αυτοί, εκεί πέρα η Θάκη και η Παλωνιά.
0: Βέβαια, είμαστε από το ίδιο νησί. Λοιπόν, μου λέει ένα. Άντζελο μου λέει, Αμερικανό αυτό. Ένα ξανθόπαιδι. Το λέω ξανθό παιδί για να μην το πω τα Rednecker, εντάξει, να μην του κακοποιείτε, ξανθό παιδί, του τράπει αυτό. Μου λέει, Άντζελο, γείτε Ελλάς για τον Οδυσσέα. Μα είπε για τον Οδυσσέα. Είχαν ρόδες όταν πήγανε το άλογο μέσα με στρατιώτες. Καλά, αυτός ο χαζός λέει, έβαλε ένα άλογο χωρίς ρόδες και πέρα λέει, και εξυλόγηθαν τους μαύρους για να κουνήσουν το άλογο και δεν κουνιότανε στην ταινία πάνω. Και να εμφανιστεί μονάχα για τρία ή τέσσερα λεπτά να εμφανίστηκε η ωραία Ελένη, που συγχαθήκανε τον εαυτό τους όλοι εκεί μέσα οι Αμερικανοί που την είδαν.
1: Αυτή την ταινία τη χρηματοδοτήσαμε εμείς από τα χρήματα του ελληνικού, του παύτοχου ελληνικού λαού.
0: Δεν το κατάλαβα όμως, ήταν αυτό. Να σου πω κάτι.
1: 6,7 εκατομμύρια. 6,7 εκατομμύρια δώσαμε για αυτό το κουρελούργημα.
0: Ναι, αλλά υπόθεση το εξής, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να διεκδικήσει τα 6,8 εκατομμύρια πίσω, να τα επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα. Εγώ όμως θα τα πάρω τα λεφτά μου.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον πέτυχε το σκοπό της. Γιατί να τα διεκδικήσει.
0: Γιατί αυτά, κοίταξε, θα γίνει ένα μπουμ πολύ γρήγορα στις τηλεοράσεις, και ξέρω να πω το εξής, και οι δεξιές και οι αριστερές και το CNN που μίλησα με κάποιους δικούς μου, μπας στη φιλαράκια, από χρόνια μου λέει, Άντζελο, σου κόντρο χέλπιο. Δεν τον like του. Δεν τους αρέσει η ιδέα που καταντήσατε την ταινία αυτή σε αυτό το σημείο. Δεν τους αρέσει. Στους Αμερικάνους τη συχαίνονται σε με.
1: Ο Μητσοτάκης, γι' αυτό που έδωσε τα λεφτά, το πέτυχε. Ο Μητσοτάκης τι κοιτάζει. Ό,τι είναι εθνικό, ό,τι είναι πατριωτικό, να το διαστρέψει. Έτσι δεν έκαναν στην Πινακοθήκη, εξευτέλισαν την πίστη μας. Με αυτά εξευτελίζουν την αρχαιότητά μας.
0: Αυτή η Χαζή που ήταν η πρόεδρος της Πινακοθήκης και έβαλε την νικήσιμα να γίνει πουσαρλέ. Άστα.
1: Καλά τώρα. Μόνο αυτά, άμα ξέρεις τι κάνουν εδώ, τι κάνουν μέσα στα σχολεία. Προχθές έκανε ένα βίντεο στον έκτη δημοτικό, ας τα ακούσει αυτό η ομογένεια, αυτή η πανάθλια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργείου της Παιδείας, της Απαιδείας που λέμε εμείς, και της αθελληνικής παιδείας, στην έκτη δημοτικού, σε παιδιά 11χρονα, ξέρεις τι μαθαίνει, τα είδη της οικογένειας, ξέρεις πόσα είδη έχει η οικογένεια, έχει το Μίτσο και τον Μπάμπι να κάνουν οικογένεια και την κίτσα με την πίτσα. Κατάλαβες? Αυτό είναι η οικογένεια, σου λέει. Και το μαθαίνει το παιδί μου και το παιδί σου.
0: Ναι.
1: Και εγώ τους λέω, για πέστε μου, ποιος πολιτισμός προήλθε ποτέ στον κόσμο από τέτοιες οικογένειες. Πείστε μου, ρε, καθάρματα, τους λέω.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείς για την αλλά περί καθαρμάτων πρόκειται όταν πας και διευθύνεις ένα παιδάκι 11 χρονών και το μαθαίνει αυτά στο μάθημά του. Πρέπει να τα μάθει αυτά να τα λέει το παιδί. Κατάλαβες?
0: Κατάλαβα. Για να πάμε στα τηλέφωνα, γιατρέ. Λέγεται, παρακαλώ. Ναι. Τηλέφωνο. Κάτσε ένα λεπτό να δούμε τι έγινε. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι. Ωραία, έφυγε αυτή η γραμμή. Να απαντήσω σε ένα ακροατή. Πολύ σύντομα σαν γιατρέ. Γιατί θα έχω το γιατρό εδώ μέχρι στις 6:30. Και 6:30, διότι σήμερα θα πάρω εδώ την ταινία, όχι του Οδυσσέα, Ναι. Δεν σπαταλά ούτε λαπέρι για τώρα, δεσέ. Θα πάω να δω σήμερα την ταινία με τους κόρους μου και τη γυναίκα μου, την ταινία, καλή ταινία, γεμάτη σινεμάδες. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ.
2: Έλεγα μήπως έλεγες ταινία Οδύσσια και θα έκλεινα.
0: Όχι, είσαι στα καλά σου. No.
2: Είπες ταινία και λέω αυτό.
0: Εγώ περιμένω να ακούσω από εσάς. Όχι, έχασα. Κάτι έγινε εδώ πέρα. Κάτσε ένα λεπτό, γιατί χάσαμε το γιατρό.
2: Γεια σου, το γιατρό.
0: Γιατρέ, είσαι εκεί?
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Κάτσε, γιατί κάτι έγινε εδώ πέρα. Κάτι έγινε εδώ και χάσαμε το γιατρό. Αριστοτέλη. Αριστοτέλη. Θα με πάρεις αύριο. Τώρα δεν μπορώ να σε βάλω στον αέρα, Αριστοτέλη. Έχω το γιατρό.
2: Άγγελε,
0: ναι.
2: Ένα πράγμα, σε παρακαλώ, ο Αριστοτέλης κάθε εκπομπή θα σε χτυπάει στη γραμμή. Να το ξέρεις αυτό. Ναι. Θέλει να περάσει η προπαγάνδα του.
0: Ποια προπαγάνδα?
2: Σε παρακαλώ,
0: να
2: μην το βγάλεις κάθε μέρα.
0: Ναι, τι προπαγάνδα να περάσει, αυτό δεν έχει προπαγάνδα, τι να κάνει.
2: Όταν αυτό... είπε πρέπει όλοι να πάμε να δούμε την ταινία Οδύσσια, εκεί κάτι εννοούσε, κάτι πήγε να περάσει, Άγγελε.
0: Ναι, όχι, αυτό το είπα, του το είπα και
2: πολλές προχτές. Φορές να πάμε να την δούμε.
0: Ναι, το είπε αυτό και του είπα, ούτε μια φορά, είσαι χαζός, σου λέω, μουρλός είσαι.
2: Ναι, αλλά υπάρχει λόγος που το λέει αυτό, Άγγελε.
0: Ναι.
2: Έχει κάποιο κίνητρο ο τύπος.
0: Κάτσε να δω τι είναι. Κάτσε να δω τι είναι. Τώρα παίρνει τηλέφωνο.
1: Να δω οι Έλληνες ομογένειες πότε θα οργανωθούμε όπως είναι οργανωμένοι οι Εβραίοι για να κάνουμε κάτι καλό στην πατρίδα μας.
0: Σωστά.
1: Τι κίνητρο να έχει, ρε παιδιά? Το κίνητρο είναι ένα, η πατρίδα μας. Τίποτα άλλο κίνητρο δεν υπάρχει.
2: Ναι, αλλά υπάρχουν Ρουφιάνοι, γιατρέ μου.
0: Ναι, εντάξει.
2: Η Ρουφιανιά πάει σύννεφο, γιατρέ μου.
1: Ναι. Γιατρέ μου.
2: Γιατρέ μου. Το 1071 στη μάχη του Μάντζικερτ από προδοσία χάσαμε στους Σελτζούκους. Η προδοσία πάει σύννεφο, γιατρέ μου. Να το ξέρετε αυτό, από ελληνόφωνους. Ο Ανδρόνικος Δούκας πάνω στη μάχη πρόδωσε το Ρωμανό. Και μετά ήταν ο Αρσλάν. 3 χρόνια μετά που εχμαλώτησε τον Ρωμανό ο Αρσλάν και συζήτησε μαζί του ένα είδος συνεργασίας, το πούμε έτσι, απελευθέρωσε ο Αρσλάν ο Σελτζούκος τον Ρωμανό, τον έστειλε πίσω στην πόλη, το πήρε χαμπάρι ο Ανδρόνικος Δούκας και τι έκανε, έστειλε στρατιώτες και τύφλωσαν τον Ρωμανό.
1: Και τον τύφλωσαν, ναι, το ξέρω.
2: Αυτά εμείς τα κάναμε, αγαπητέ μου γιατρέ. Το 1974 ήταν προδοσία, γιατρέ μου. Το 1996 στα Ίμια ήταν προδοσία, γιατρέ μου. Το 1922 ήταν προδοσία, γιατρέ μου. 1922 η καταστροφή ήταν προδοσία, γιατρέ μου. Στείλανε τον ελληνικό στρατό, γιατρέ μου, να φοβερήσουν τον Κεμάλ, γιατί ο Κεμάλ διεκδικούσε τα πετρέλαια της Μοσούλης. Μόλις ο ελληνικός στρατός έφτασε 40 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα, ο Κεμάλ παρετήθηκε από τις διοικήσεις του για τα πετρέλαια της Μοσούλης. Μόλις το έκανε αυτό ο Κεμάλ, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι στάθηκαν εναντίον μας. Οι Πολσεβίκοι ήδη δίνανε το Κεμάλ όπλα, άρχισαν τώρα να το δίνουν και οι Γάλλοι όπλα. Και έγινε μεγάλη άτακτη υποχώρηση από τον ελληνικό στρατό. Όλα ήταν προδοσία, γιατρέ μου.
1: Κοίταξε, αυτά πρέπει να μας κάνουν σοφότερους όμως, αλλά εμείς τώρα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη προδοσία. Τα μνημόνια που υπέγραψαν ήταν μεγαλύτερη προδοσία και από τη μικρασιατική καταστροφή, αγαπητέ.
2: Εννοείται, γιατρέ μου.
1: Και πάνε και τους ψηφίζουν.
2: Γιατρέ μου, αυτή η εκπομπή που είστε αυτή τη στιγμή ήταν η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή παγκοσμίως που έδειξε το μνημόνιο, το πρώτο. τη σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης. Την διαβάσαμε στον αέρα ένα μήνα μετά που την υπέγραψαν ο Προδόπουλος και ο Παπακοσταντίνου. Και μας αποκαλούσαν προδότες, γιατί διαβάζαμε κομμάτια ως σαν η Ελλάδα παραιτείται από την εθνική της κυριαρχία. Και λέγανε τι λέτε ρε, ποιος τον κάνει αυτό, και μας αποκαλούσαν εμάς προδότες, γιατρέ μου.
1: Αυτή η εποχή
2: που είστε τώρα.
1: Έμεινε η σκιά του εαυτού της, φύγανε πάνω από 1 εκατομμύριο η νέα γενιά δηλαδή, και έμειναν γέροι, εξαθλειωμένοι, άρρωστοι. Αυτή έμεινε μια χώρα γερόντων εξαθλειωμένων, είναι η Ελλάδα τώρα. Το ξέρουμε τώρα τι κάνουμε. Πρέπει να στύψουμε το κεφάλι μας, να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Λοιπόν, μάλιστα, πάμε τώρα στους λιγνίτες, γιατρέ μου. Γιώργος Γιαλτουρίδης από Βοστόνη. Λοιπόν, έχουμε κάνει μεγάλη έρευνα για τους λιγνίτες σε αυτή την εκπομπή πριν πολλά χρόνια, γιατρέ μου. Διότι ο λιγνίτης δεν είναι μόνο για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Ο λιγνίτης με μία φόρμουλα που ονομάζεται Fischer-Tropsch, γερμανική φόρμουλα επί Χίτλερ, γιατί ο Χίτλερ από λιγνίτες της Γερμανίας έκανε πετρέλαιο κίνησης. Έτσι μπορούμε από λιγνίτες να μετατρέψουμε αυτόν τον στερεό άνθρακα σε πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή υψηλής ποιότητας πετρέλαιο κίνησης, συνθετικό πετρέλαιο. Επίσης, επειδή υπάρχει θέμα με τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα από την επεξεργασία αυτή, όταν είχα μιλήσει κάποιον από την Πτολεμαΐδα, είπε ότι το μόνο πρόβλημα είναι ότι απλώνει η γυναίκα τα ρούχα στο μπαλκόνι και έρχεται μια σκόνη. Αλλά υπάρχει τώρα, γιατρέ μου, μια τεχνολογία η οποία λέγεται carbon capture, η οποία τεχνολογία, γιατρέ μου, βάζουμε ένα εργαλείο πάνω από το φουγάρο, πιάνει το διοξίδιο του άνθρακα να μην εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα, και μετά με μια άλλη τεχνολογία, γιατρέ μου, αυτό το διοξίδιο του άνθρακα πάλι μετατρέπεται σε στερέο άνθρακα, το οποίο χρησιμοποιείται μετά σε βιομηχανικές εφαρμογές, γιατρέ μου. Έτσι, γιατρέ μου, έχουμε ένα πολύτιμο κάρβουνο, όπως είπατε. Ο Θεός το έβαλε κάτω από το χώμα μας, και τώρα εμείς τι κάνουμε, το καταστρέφουμε, κλείνουμε τα ορυχεία μας.
1: Όταν και το ξεπουλάμε στους Σκοπιανούς.
2: Όχι μόνο αυτό. Το περίεργο, ξέρετε ποιο είναι? Βεβαίως σύμπτωση είναι αυτό που θα πω τώρα, αλλά πουλάμε στους Σκοπιανούς από τον λιγνίτη από την περιοχή Αχλάδα της Φλόρινας. Ξέρεις, γιατρέ μου, ποιος καταγόταν από την Αχλάδα της Φλόρινας?
0: Ποιος, Γιώργο, τι είπες?
2: Ποιος καταγόταν από την Αχλάδα της Φλόρινας? Του πρώην πρωθυπουργού των Σκοπίων Κρούεσκι ο παππούς, του οποίου όνομα έχει Νικόλαος Γρούιος, ο οποίος πολέμησε και σκοτώθηκε στο αλβανικό μέτωπο. Και το όνομά του είναι πάντο Νικόλαος Γρούιος.
1: Γρούιος,
2: γάμα ρώτα, όμικρον ύψιλον, γιώτα σίγμα, γιώτα όμικρον σίγμα. Υπάρχει το μνημείο πεσόντων έξω από το δημοτικό σχολείο της Αχλάδας της Φλόρινας, έχει 7 ονόματα του Νικόλαου Γρούιου, είναι το τελευταίο ή προτελευταίο. Νικόλαος Γρούιος. Έτσι σκοτώθηκε ο Νικόλαος, η χείρα του με το παιδομάζωμα πήρε τα 2 παιδάκια της και φύγανε στα Σκόπια με το παιδομάζωμα. Το αγοράκι μεγάλο έκλαψε και παντρεύτηκε μία φανατική Σκοπιανή και κάνε παιδάκι. Το παιδάκι εκείνο πήρε το όνομα του παππού του και έγινε Σκοπιανός πρωθυπουργός, ο Κρούευσκι.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, έτσι, αυτό είναι σύμπτωση από την αχλάδα της Φλόρινας που λάμε στα Σκόπια Λιχτίτη, από το ίδιο χωριό που ήταν ο παππούς του Κρούευσκι. Εγώ το αποκαλώ σύμπτωση.
1: Δεν τα πουλάμε εμείς, τα ξεπουλάνε αυτοί. Τα ξεπουλάνε αυτοί και τα δίνουν.
2: Εννοείται.
1: Και τα δίνουν τσάμπα. Και το δίνουν τσάμπα. Τσάμπα το δίνουν και εμείς το αγοράζουμε από τους Σκοπιανούς το ρεύμα πανάκριβο.
2: Άμπραβο, άμπραβο, έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Τέφρα, και ξέρεις τα εργοστάσια των Σκοπίων δεν έχουν αυτά τα φίλτρα που προανέφερες. Και όλη η τέφρα και το διοξίδιο έρχεται σε εμάς στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα.
2: Υπάρχει τεχνολογία.
1: Αυτή η αδικία που γίνεται στον ελληνικό λαό, δεν ξέρω αν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα έχει υποστεί τέτοια ταπείνωση η άλλη ευρωπαϊκή χώρα και τέτοιος εξευτελισμός από τους ίδιους τους κυβερνώντες και ο κόσμος πάει και τους ξαναψηφίζει όπως το αρνί τρέχει πίσω από τον λύκο το χασάπι του, τον εκβιαστή του δηλαδή. Μάλιστα. Ο σφαγέα του έτσι πάει ο ελληνικό λαό.
0: Γιώργο,
1: στους χασάπιτες.
0: Θα σε αφήνω, πρέπει να κλείσω το κουμπί σε τρία λεπτά. Πάμε σε μια άλλη γραμμή.
2: Είναι χάρηκα πάρα χαρά. Πολύ, γιατρέ μου.
0: Λα χαρά. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται.
1: Να θυμάστε τον ελληνικό παλμό στην Αμερική. Εγώ γι' αυτό, επειδή είναι ένα καθαρό κίνημα, πρέπει οι ομογενείς να τον καλιάσετε και να τον βοηθήσετε. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που φαινόμαστε, είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενοι, δεν έχουμε κανένα από τους σιωνιστές και από τους μασόνους πάνω από το κεφάλι μας.
0: Mm-hmm. Για πάμε στο τηλέφωνο, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, εν συντομία έχεις περίπου ένα λεπτό.
3: Πολύ γρήγορα, μόνο μια ερώτηση θέλω να κάνω, κύριε Παπαδόπουλο, για το δικαστήριο. Ψηφίσανε στην Βουλή για την άρση ασυλίας του και νομίζω ψήφισε και ο κύριος Βελόπουλος, αυτό θέλω να μας πει.
1: Πρώτοι ψήφισαν αυτοί. Αυτοί οι Σουήτες και εσύ.
3: Τι φαντάζεσαι το δικαστήριο?
1: Το δικαστήριο το ένα είναι πολλά τα δικαστήρια. Το μεγάλο που μου ζητάνε 500.000 ευρώ έγινε 2 Απριλίου. Η απόφαση δεν βγήκε, μάλλον περιμένουν πρώτα τις εκλογές για να μην έχουν πολιτικό κόστος. Γιατί ξέρεις όλα τα ελέγχουν αυτοί και τα δικαστήρια και τα μικρά και τα μεγάλα και τα μεσαία και τα πολύ μεγάλα. Δεν λογαριάζουν τίποτα. Ανθρωπίνως είμαστε, ελέγχουν τα πάντα, αλλά εμείς τα αφήνουμε όλα στα χέρια της Παναγίας, του Χριστού και των Αγίων που βεβήλωσαν μέσα εκεί στην Πινακοθήκη.
3: Όλα τα κόμματα ψηφίζανε.
1: Οι Αγδέλληνες, οι Αθωμιδενιστές.
3: Όλα τα κόμματα ψηφίζανε για την Αθήνη.
1: Επίσημα. Ναι.
3: Αν είναι δυνατόν.
0: Όλα τα κόμματα ψηφίζανε τι?
3: Για να τον βγάλουν, για να τον πάνε στο δικαστήριο.
1: Μα σε μένα, κοίταξε, η άρση της ασυλίας μου στην ουσία έγινε χωρίς να συνεδριάσει η Βουλή. Δεν ξαναέγινε αυτό σε άλλο βουλευτή της μεταπολίτευσης. Ήμουν κρατούμενος επί 6 ώρες στην Πινακοθήκη, παρόλο που έχω βουλευτική ασυλία, γιατί υποστήριξα τα ιερά και τα όσια της φυλής μου, της πατρίδας μου και της πίστης μου. Γι' αυτό εδώ είδαν αυτοί οι σιωνιστές, άνθρωποι νεοταξίτες, ότι πάει κάποιος Έλληνας να σηκώσει κεφάλι και θέλει να το κόψω από τη ρίζα. Γι' αυτό και μου βάλανε τέτοια πρόστιμα. Δεν έχει, μου λέει ο καθηγητής ο Βαθιώτης, ο ποινικολόγος, λέει ούτε σε serial killers δεν έχουν επιβληθεί τέτοια πρόστιμα. Αλλά δεν πειράζει, όλα θα γυρίσουν εναντίον τους.
3: Ζει αυτό είναι εξόντωση, άγγελε. Πάνε να εξοντώσουν τον κύριο Παπαδόπουλο. Θέλουν να τον δικάσουν, να τον βάλουν με βαριές ποινές, δηλαδή χρηματικές και αυτά, για να μην μπορεί να κατέβει στην πολιτική.
1: Βέβαια, μου στέλνει μισό-μισό.
0: Αν το πάρει ο ΜΑΤ, θα γίνει χαμός.
1: Στείλαμε επιστολή ακόμα και στον Τραμπ, έστειλα. Επιστολή, δεν ξέρω το τι έγινε. γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει σε δημοκρατική χώρα. Να δεσμεύσεις βουλευτή, να του κόψεις το μισό μισθό. Στείλανε στην Πινακοθήκη το οργανωμένο έγκλημα, δηλαδή τους αστυνομικούς που σχετίζονται με το δολοφονίες και με τα ναρκωτικά.
0: Άμα το πάρει ο Μάσκα, θα γίνει χαμός.
1: Για να πιάσουν τον εγκληματία. Αυτό φαντάζομαι.
0: Λοιπόν,
1: το
0: πρέπει να αφήνουμε να το αφήσουμε στον ακροατή. Επάμε στην αντιγραμμή, τελευταία γραμμή για σήμερα, λέγεται.
2: Εδώ Κρήτη, Βασίλειο τη Ελλάδο.
0: Γεια σου, Κρητικέ.
2: Κύριε γιατρέ, είσαστε πρώην βουλευτή.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Είμαι ανεξάρτητο βουλευτή. Ήμουνα με, με το κίνημα της, με το κόμμα της Νίκης εκλέχτηκα βουλευτής, αλλά...
2: Είσαστε πρώην βουλευτής.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Είμαι ανεξάρτητος βουλευτής. Ήμουνα με, με το κίνημα της, με το κόμμα της Νίκης εξελέξτηκα.

0: Σαν Γελάτο και τον Αριστοτέλη, αυτά τα, οι δύο είναι πρώτα ξαδέρφια και συνεργάζονται τα δύο κουμούνια.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Αριστοτέλης και ο Δίας είναι πρώτα ξαδέρφια, το ξέρεις?
1: Ω, δεν το ξέρω αυτό.
0: Είναι πρώτα ξαδέρφια, συνεργάζονται εναντίον σου, τα δύο κουμούνια.
1: Εντάξει.
0: Για αυτό μου κρατεί επιτυχία.
1: Άντε, για χαρά.
2: Παιδιά, να ξέρετε. Να ξέρετε, αυτά τα δεξιά και τα αριστερά δεν είναι ελληνικά πράγματα. Να. Αυτά τα βρήκανε στον ψευτοδιαφωτισμό των Γάλλων και επειδή έτσι όπως κάθονταν εκεί τους βάλαν άλλους δεξιούς, άλλους αριστερούς. Για μας δύο είναι οι πολιτικοί, δύο είναι οι άνθρωποι. Είναι αυτοί που αγαπούν την πατρίδα τους και το άλλο είναι το μισητό τμήμα των εθνομηδενιστών. Αυτοί οι δύο, ή αγαπάς την πατρίδα σου ή είσαι... αγαπάς το έθνος, την πατρίδα σου, την πίστη σου, ή είσαι εθνομηδενιστής, να μην πω αν θέληνας, όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι αυτοί που ψήφισαν τα μνημόνια.
1: Ωραία. Για να πάμε στα μια τελευταία γραμμή, λέγεται.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τον Καναδά.
3: Καλησπέρα, γιατρέ.
2: Καλησπέρα στον Καναδά.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Την άλλη εβδομάδα θα πιούμε καφέ στα Λαδάδικα.
1: Α, μπράβο, να το δει.
2: Ωραία.
3: Θα προσπαθήσω να σε συναντήσω, τέλος πάντων. Όσα τα λες τώρα εδώ.
2: Η ομογένεια θα.
3: Ορίστε.
2: Η ομογένεια, πιστεύω πολύ στην ομογένεια. Γιατί εσείς δεν αλωτριωθήκατε όπως εδώ που γίνανε νενέκοι, πραγματικοί νενέκοι. Άλλους τους βόλεψαν εδώ, άλλους τους δώσαν ένα ρουσφετάκι εκεί. Βρέθηκε άνθρωπος να πουλήσει την ψήφο του για μια ακτινογραφία. Μου λέει, γιατρέ, δεν σε ψήφισα γιατί ο Τάδε φρόντισε να κάνω ακτινογραφία. Τόσο πολύ ξεπουλήθηκε ο Έλληνας και η ψήφο του. Γιατί είναι ένας τρομαγμένος αυτή τη στιγμή ο Έλληνας. Δεν έχει που την κεφαλή κλείνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πέρα ακούσουν την εκπομπή. Καλό βράδυ,
3: λοιπόν,
1: Κώστα.
3: Τα τελευταία 20 χρόνια πάω κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ο κύριος Γιατρονίδης, αυτά που σου είπε, είναι διαβασμένος και είναι το τσακάλι του. Το τσακάλι της Βόρειας Αμερικής, της Αμερικής, της Βοστόνης.
2: Μια χαρά τα είπε, μια χαρά τα είπε.
3: Είναι πατριώτης και είναι και πόντιος. Η άλλη βρωμιά προχτές θέλει να πουλήσει και την Ακρόπολη τώρα, να βάλει αυτή η Λίσβια.
2: Αυτή η Λίσβια. Μα την πούλησε, αγαπητέ μου, την πούλησε για 99 χρόνια. Δεν την πούλησε μόνο για αυτή τη γενιά τη δικιά μας, των παιδιών μας και των εγγονιών μας.
1: Ποιος πήρε τι είναι? Ποιος από ούτε την πουλήσανε την
2: κάνανε άλλη. Κάνανε μια ΑΕ.
3: Δημοκρασία, είναι δημοκρασία το Άδιο Αρβίλα. Να πάρουν τη δική τους. Όπως εχθές βάλανε τις φωτιές, αυτή η φωτιά η μεγάλη που ξεκίνησε είναι από τους ελληνιστές.
2: Ό,τι πουλιέται και ό,τι δεν ξεπουλιέται. Ρε γιατρέ,
3: και καλή, καλό επόμενο καλοκαίρι και με τη δύναμη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Για καλά, Κώστα στο Ρόντο.
2: Εύχεστε,
1: σε αυτό σημείο πρέπει να αφήσουν την εκπομπή. Α, κάποιοι με ρωτάνε και γράφουνε. Τελικά και θα μας πεις ποια ταινία θα δεις. Εγώ βάζω στοίχημα ότι θα δεις, λέει, τον Οδυσσέα. Έχασε το στοίχημα. Σας είπα ότι πήγα. Στη μισοσιά του Οδυσσέα ο κινηματογράφος έγινε χαμός. Μου θύμισε όταν ήμουν 15 χρόνια παιδάκι στο Αργοστόλι, που άμα δεν μας άρεσε η ταινία ρίχναμε σάπιες ντομάτες και σάπιες μπανάνες πάνω στην οθόνη και αυγά ομά. Τι να σας πω, έτσι έγινε η τάπα στο Λέκρα κοντά. Ναι, έτσι ακριβώς. Και το σκεπτικό είχαν οι άνθρωποι. Δεν τους άρεσε που είδανε αυτά που είδανε σε αυτήν την ταινία. Όπως και εγώ δεν θα τα δω και λέω στον καθένα να είναι, να μην τη δείτε. Εγώ θα πάω να δω την ταινία σήμερα. Χτυπάνε οι γραμμές. Θα πάω να δω σήμερα την ταινία The Spider-Man.
2: Πάνε να διαστρέψουν και την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Δεν είναι αδίσταχτοι άνθρωποι.
1: Να δω πάει και έχουν τίποτα το ελληνικό μέσα στο Spider-Man. Μπορώ να ακούσει καμιά ελληνική λέξη. Λοιπόν, γιατρέ μου, καλό βράδυ,
2: Άντε, καλό βράδυ.
1: Καλές επιτυχίες να έχεις και να περνάς καλά. Θα ξαναπούμε πάλι. Μην έχεις 20 εβδομάδα πάλι. Γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη τον Άγγελο Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στο κανάλι σας. Που εδώ όλα ακούγονται. Αύριο θα έχω κάποιον άλλον καλεσμένο.

Θα υπάρχει ένταση και φωνές αύριο στην αυριανή μας εκπομπή. Δεν σας πω ποιος είναι, αλλά υπομονή να βεβαιωθούμε. Γεια σας από μένα και να περνάτε καλά.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

Condoliere Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Ήταν ο Νότης Φακιανάκης, τα κλεμμένα. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική.
1: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κομικός Χαρατσιόλη.
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 με τα μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
5: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
4: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ Τίπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ Τίπο σε όλη την Αμερική.
6: Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Yeses, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μίκης Θεοδωράκης, του Μικρού Βοριά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας,

από το State της Φλόριντας. Πόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 με τα μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας.

Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.

0: σε σχέση με την δολοφονία του Ζακ, που δεν είναι τυχαίο ότι είχε προστατευτεί.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Ντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Ράπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδιτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs.

0: ριζωμένη στο χώμα και παράλληλα στραμμένη με προσήλωση εκεί ψηλά.
1: This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και με ακούτε στο Χαμός ΟΓΕΜ.